0: Green Pass. Πάρε μαζί σου το ραδιοσταθμό που αγαπάς. 103,3.
1: Λατό.
0: Λίρα 100.
2: Αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει ψυχαγωγή.

0: FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: είναι 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Το Βρόντο, 9 ολόκληρα ευρώ. Α, θα κερνάς καφέ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Όχι, δεν έκανα καλή συμφωνία.
1: Παδάκι, δεν έχω όρεξη.
0: Είναι μόλις
1: καθόλου,
0: αύριο τελειώνει η εβδομάδα. Και την επόμενη
1: ούτε
0: εβδομάδα.
1: Ούτε κάποια άλλη εδώ μέσα, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Όλοι θέλαμε.
1: Ναι, δεν θέλατε όλοι.
0: Όχι.
1: Έβλεπα τους Ολυμπιακούς στο Twitter τι γράφανε. Δεν θέλανε όλοι.
0: Κάτσε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή θα απολογηθούμε εγώ και ο Σαπρανίδη και ολόκληρη η θύρα 7.
1: Ο Σαπρανίδη δεν ήθελε. Τι λες τώρα.
0: Λοιπόν. Εγώ το έχω πει δημόσια. Δηλαδή με συγχωρείς. Δημόσια με αποκαλείς ότι δεν λέω την αλήθεια, ότι υποκρίνομαι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Όχι, ήθελα πραγματικά. Θέλω να δω ένα τελικό. Άκουσε να δεις. Θέλω να δω ένα τελικό ανάμεσα σε τελικό Ευρωλίγκας, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ρε,
1: τώρα το τέλος πάντων.
0: Απλά θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αυτό.
1: Ότι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο σπίτι μας είναι πιθανόν. Αυτό εντάξει.
0: Θα το δώσουνε το ΆΚΑ τελικά. Δεν είχε κάνει. Δεν είχαν αυτό.
1: Πιστεύω. Πιστεύω, δεν ξέρω τώρα. Κοίτα, κάτι δηλώσεις του Προέδρου που δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Αναρτήσεις που είδα έτσι πολύ αργά. Τώρα πριν έρθω δηλαδή, γιατί είχα μια αγωνία. Λοιπόν. Το παραδέχεται. Ήταν με τα δικά του γαλλικά φυσικά. Αλλά λέει ότι ήταν, μας πήγα, τες πάμε, μας ήταν καλύτεροι.
0: Λοιπόν, 3:30
1: και αλλά θα είμαστε, θα μπορούμε να έχουμε μάθει τα δύσκολα και προχωράμε.
0: Ναι. Λοιπόν, άσχετο, 3:30
1: Άσχετο δεν είναι, θα πούμε για τον Παναθηναϊκό και όλα μετά θα πεις ότι άλλο θες.
0: Μα, καλά, εντάξει, να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο θες να πούμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Τον είδες καταρχάς τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν τον είδες.
1: Είδες καθόλου τι έγινε.
0: Είδα ασφαλώς και ο κύριος Σταυρακάκης μας ενημέρωσε αναλυτικότατα.
1: Ο Παναθηναϊκός, πραγματικά πάρα πολύ κακός. Η διαιτησία προφανώς δεν είναι καλή, όπως δεν ήταν καλή και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αλλά δεν είναι αυτό που μας έφταιγε, λυπάμαι. Δηλαδή, χάσαμε, δεν επιτρέπεται ομάδα με τέτοιους παίκτες.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Δεν μιλάμε για μελιτέα ποσότητα όσον αφορά στη Βαλένθια. Και τους δύο πρώτους αγώνες.
1: Δεν μιλάμε.
0: Τους δύο πρώτους αγώνες στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός τους κέρδισε. Αλλά φέτος η Βαλένθια, εντάξει, ισπανικές ομάδες, όταν λέμε ισπανικές ομάδες, μου γεννόμαστε πάλι στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα.
1: Παίζουν μπάσκετ οι άνθρωποι.
0: Ναι, καλά. Μπάσκετ παίζουν.
1: Ναι, δεν είναι
0: επιτάχυνο. Θέλω να σου πω το εξής, ότι κάποιοι αθλητικοί συντάκτες που έκαναν και την ανάλυση τους, αυτό το 0-2 που έφερε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ,
1: ναι,
0: έλεγαν από την πρώτη στιγμή, παιδιά, λίγο ηρεμία, είναι στον πόντο και οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού είναι στον πόντο. Είναι δύσκολη ομάδα η Βαλένθια.
1: Καλέ, προφανώς
0: το λέγανε.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Λοιπόν, χάθηκε η ευκαιρία, έχω την εντύπωση, στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ.
1: Ναι, προφανώς εκεί χάθηκε. Αλλά η Βαλένθια, κάποιοι καλή είναι. Κάποιοι μπορεί να μην την υπολόγιζαν ότι θα έφτανε μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Στην αρχή, αλλά καλή είναι και παίζει. Ξέρεις, και προσπαθούσαμε λίγο να ακολουθήσουμε και το ρυθμό της. Γενικά την ακολουθούσαμε, γενικά κυνηγούσαμε από πίσω. Ναι. Το οποίο δεν υπήρχε κάποιος λόγος ούτε να το κάνουμε, ούτε κάποια ελπίδα είχαμε και φαινόταν από την αρχή. Αλλά ήταν πολύ κακός, δεν μας έπαιξε τίποτα. Σου λέμε να μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν πόσο διαφορά θα έκανε ο Σλούκας.
0: Α, ο Σλούκας. Α, δεν έπεισε ο Σλούκας, ε. Μα είναι ακόμα τραυματισμένος.
1: Ναι, μ' αρέσει που ήξερες τι έγινε πάνω από εμάς.
0: Δεν είναι, δεν τον είδα τον αγώνα.
1: Ο Σλούκας πότε
0: γυρίζει. Την αφήνω τη Στεφανία να ξέρετε, επειδή στέλνετε μηνύματα.
1: Πότε γυρίζει, κύριε Σαπρανίδη, ο Σλούκας. Δεν ξέρουμε.
0: Στο Final Four της Αθήνας. Εννοώ του εσωτερικού πρωταθλήματος, του δικού μας.
1: Νομίζω ότι είναι. Η απώλεια δεν ήταν έτσι.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Ασφαλώς.
1: Γενικά έλειπε, ρε παιδί μου, η οργάνωση. Χάσαμε κάτι ευκαιρίες, δηλαδή κάτω από το καλάθι. Ούτε εσύ θα τις έχανες, Παπαδάκη.
0: Καλά, εγώ εκ των πραγμάτων.
1: Όχι, αλήθεια το λέω.
0: Δεν ξέρω βέβαια τι θα γινόταν αν είχα τέτοιους αντιπάλους.
1: Ούτε εγώ, ούτε εσύ θα τις χάναμε. Πώς να σου το πω, ήταν τόσο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή πήγαμε να ξυπνήσουμε, να κάνουμε, να επιστρέψουμε λίγο με τρίποντα. Ο Ναν πάρα πολύ. Έφταιγαν όλα. Ναι. Έφταιγε η διαιτησία. Έφταιγε το σύστημα της Βαλένθια που μας είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά προφανώς. Να δεν μπορούσε να πάρει ένα, αλλά δεν έπαιζε καλά. Και έφταιγε ρεσική αστοχία μας, αδιανόητη αστοχία. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν μπορούσαμε να στήσουμε μια επίθεση. Κατεβαίναμε με δύο παλιές σου τρίποντο. Με έξαλλη. Μπορώ να σου μιλάω μέχρι τις 8, θα σταματήσω όμως.
0: Ναι.
1: Και με έχει πάρα πολύ στεναχωρημένη.
0: Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσουμε όσοι είσαστε στη συχνότητα αυτή τη στιγμή, είτε στο αυτοκίνητό σας, στη δουλειά σας, είτε οπουδήποτε και ακούτε 97,8 στα FM. Δεν έχετε κάνει λάθος. Είναι ο Real FM. Ναι, δεν είναι αθλητική εκπομπή. Είναι εκπομπή γενικότερα που αφορά στην επικαιρότητα. Η φωνή που ακούτε είναι η Στεφανία Κασίμη. Που ακούγατε είναι η Στεφανία Κασίμη. Τώρα αυτή η φωνή, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι τη Στεφανία Κασίμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση την άφησα τη Στεφανία να βγάλει το άκτη τη λίγο να μιλήσει για τον Παναθηναϊκό. Διότι έδωσε και 9 ευρώ για να δει τον αγώνα.
1: Τι ναι. να κάνω. Ναι. One day pass.
0: One day pass.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι, ήμουν πολύ στεναχωρημένη, έπρεπε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, λοιπόν, σε ένα μικρόφωνο.
1: Ναι, εκεί μπορούν να στείλουν μηνύματα, να κάνουμε παρέα, να κλάψουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε.
0: Έτσι θα το πάμε.
1: Ακόμα, δε, όχι, όχι. Ακόμα επτάστεροι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, καλά, ναι. Απλά θα παραμείνετε επτάστεροι.
1: Και θα παραμείνουμε επτάστεροι προς το παρόν. Ναι. Είναι σαφές.
0: Εμείς πάμε για τέταρτο αστέρι, Νικόλα. Για τέταρτο αστεράκι πάμε.
1: Εντάξει.
0: Για τέταρτο αστεράκι.
1: Μακάρι ούτως ή άλλως τώρα από τη στιγμή που είστε εσείς να πάτε εσείς καλά. Αυτό
0: θέλουμε τη φετινή και άλλες τρεις να τους φτάσουμε για να μην έχουν ένα λέμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Στεφανία Κασίμη, Νίκο Σαπραδίδη στη ρύθμιση των ήχων και Ειρήνη Κούρτ στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, σήμερα 14 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Πέμπτη. Θυμάσαι που πιο παλιά λέγαμε ότι Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, Στεφανία.
1: Για έξω.
0: Για έξω, ναι.
1: Επί
0: Ορθόδοξου. Διότι.
1: Μετά είχε τόσο κόσμο που είχαμε κάνει Δευτέρα.
0: Μπράβο.
1: Σκέψου.
0: Έτσι.
1: Έλεγες να βγω Δευτέρα.
0: Χαίρομαι που, χαίρομαι που το έχεις προλάβει και με επιβεβαιώνεις.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν Παρασκευοσάββατο γινόταν ένας πανικός στο αδιαχώρητο, κάποιοι λέγαμε το εξής. Δεν θα βγούμε Παρασκευή ή Σάββατο, ρε παιδί μου. Για να περάσουμε λίγο καλύτερα, θα βγούμε Πέμπτη. Οπότε είχε βγει αυτό το Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Κάποια στιγμή άρχισε να έχει περισσότερο κόσμο την Πέμπτη από ότι την Παρασκευή και το Σάββατο. Οπότε αρχίζαμε να βγαίνουμε Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα μεγαλώνοντας έχουμε κόψει να βγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο το λόγο του γύρατος.
1: Κοίτα, και κάποια στιγμή, τότε που λες, είχε για άλλο λόγο πολύ κόσμο τα Σαββατοκύριακα. Για το Σάββατο και την Παρασκευή. Γιατί γενικά έχει πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος έμεινε στην.
0: Πρώτα απ' όλα πήγαινες μπουζούκια Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή,
1: ναι,
0: Σάββατο,
1: σωστά,
0: Κυριακή.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Ήταν Δευτέρα μόνο κλειστά.
1: Σωστά. Μετά. Όταν καλά στην κρίση δεν το συζητώ. Όταν ξεκίνησε,
0: ναι.
1: Όταν ξεκίνησε η κρίση. Εντάξει. Αλλά προς
0: το πανηγυρίσαμε για κανένα δύο χρονάκια
1: προς
0: μετά.
1: Το τέλος. Κάποια στιγμή σταμάτησε να βγαίνει γενικά ο κόσμος. Όταν λίγο αναθάρισε, λίγο και άρχισε να βγαίνει. Πρώτον, τα μπουζούκια που λες και όλα τα νυχτερινά κέντρα αυτά ήταν Παρασκευή, Σάββατο, γεια σας.
0: Α, πώς το λες.
1: Άντε και Πέμπτη κάποια.
0: Έπρεπε να έχεις, έχεις κολλητό το μέτρο. Και να έχεις και το κατητή στο χέρι την ώρα.
1: Μετά όταν ξανά
0: ανοίξαν.
1: Ναι, ήταν λέω ότι για καθημερινές μόνο ανοιχτά όλα Παρασκευή Σάββατο. Γιατί ο κόσμος δεν είχε λεφτά, δεν έβγαινε. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Γενικά είχε πιο. Παρέμεινε αυτή η ασφυξία στα μαγαζιά το μόνο το Σάββατο. Γιατί πήγε ο κόσμος δεν έβγαινε γενικά. Έβγαιναν όλη μία μέρα.
0: Έτσι. Έτσι, όπως το λες.
1: Κατάλαβα. Οπότε πάλι παρέμεινε αυτό του Σαββάτου. Απλά ήταν ερημιά όλες τις υπόλοιπες μέρες.
0: Να σε ενημερώσω ότι σε περίπου δύο λεπτάκια θα έχουμε την ανατολή του ηλίου.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να δούμε λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε
1: κάνει
0: ένα
1: ζέστη,
0: καταγάλανο.
1: Κάνει ζέστη, πιάνε ξεκάθαρο, έχει μπει το καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
1: Ελπίζω να μην γυρίσει πίσω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τι να γυρίσει πίσω. Λένε οι ειδικοί ότι θα είναι ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια. Δεν ξέρω αν είναι επηρεασμένη από την πολιτική έτσι.
1: Δεν ξέρω, πάντως φαίνεται. Αλλά, ότι ναι. Έτσι φαίνεται ότι θα είναι.
0: Θα δύσει ο ήλιος 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, μεγαλώνει η μέρα.
1: Ναι.
0: Και διανύουμε ήδη την 134η ημέρα του έτους.
1: Εξαιρετικά.
0: Παρακαλώ. Εξαιρετικότατα.
1: Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά την μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Ελεάνδρου, των μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου, μάρτυρος εν Χίο. Ονόματα που γιορτάζουν. Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος.
0: Γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Αριστοτέλη μου εκεί από το Σίδνεϊ που μας στέλνεις κάθε μέρα μηνύματα, χρόνια πολλά.
1: Πολλά,
0: να σε χαιρόμαστε. Δεν θυμάμαι να έχω άλλο Αριστοτέλη.
1: Ούτε έχω.
0: Ναι. Και έχει στείλει και κάτι ωραίες, έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες ο Νίκος, να ξέρεις, από το Ho Chi Minh City.
1: Α,
0: από
1: τη Σαϊγόν. Τις βάλω στο site.
0: Ναι. Πώς είναι τα σούπερ μάρκετ εκεί. Πήγε στο σούπερ μάρκετ και μας έστειλε.
1: Καλά, ήθελα και ένα τοπίο αν μπορεί.
0: Ναι, στέλνει και τοπία. Στείλε και τοπία, Νίκο.
1: Στείλε και ένα τοπίο.
0: Και κάνε ένα ωραίο έτσι εκεί. Πώς ζουν οι Έλληνες.
1: Θα το βάλουμε στο Photo of the Day. Να είναι έτσι μεγάλη φωτογραφία. Κάποια κάτι μου χάσει τη φορά και δεν έκανε.
0: Αν δεις βέβαια και το σούπερ μάρκετ τις φωτογραφίες, ένα ρίγος μπορεί να σε πιάσει.
1: Ωραία, θα το δω, βεβαίως, εννοείται. Τώρα, καιρός. στο Ιόνιο, τα βόρεια υπηρετικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Αναμένονται νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές κατά διαστήματα, μπορεί για καταιγίδες. Αλλά το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριο καιρό. Ο καιρός μεσημέρι απόγευμα και στα υπηρετικά θα έχει ενδεχομένως λίγο συννεφιά και κάποιους τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι. Βορειοανατολική, όχι στα βορειοανατολικά, συγγνώμη, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία μικρή πτώση, κυρίως τα υπηρετικά θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 27. Στην Αττική 15 με 27.
0: Μάλιστα. Εγώ έσκασα.
1: Μπορεί να έχει βροχή όμως το μεσημέρι απόγευμα.
0: Σήμερα το πρωί, αυτό πήγα να καταγγείλω στην αρχή. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, διότι δεν βάζουμε μυαλό σε αυτή τη χώρα, οτιδήποτε και να γίνεται, νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυστηρότερα μέτρα. Δεν βάζουμε μυαλό. Είμαι λοιπόν στην Αττική Οδό, έχω μόλις περάσει από τα Διόδια, πηγαίνω στη Μεσαία Λωρίδα, εκεί με 110 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο δηλαδή, όσο ήταν το όριο στο συγκεκριμένο σημείο της Αττικής Οδού, έχω βάλει και τον αυτόματο πιλότο, πρωί-πρωί τώρα αντιλαμβάνεσαι. Δεν είμαστε και στην πιο ζωηρή φάση του 24ωρου. Σιγά σιγά άκουγα κιόλας Ιωσήφ Καλαμαρά και Αμαλία Κάτζου στην επανάληψη, all the money πρέπει να σου πω, φοβερή παρέιτσα. Και από τα αριστερά μου πήγαιναμε 110 χιλιόμετρα, δεν πήγαιναμε 60. Περνάει ένα αυτοκίνητο.
1: Πατίνει νόμιζα να μπορεί.
0: Όχι, όχι.
1: Λέω τρελαθώ.
0: Όχι ρε παιδί μου, το φαντάζεσαι, καλά εντάξει, θα το κυνηγούσα, δεν υπήρχε περίπτωση. Περνάει λοιπόν ένα αυτοκίνητο, ένα μαύρο έτσι SUV πολυτελείας. Δεν ξέρω με πόσα χιλιόμετρα πήγαινε. Με προσπέρασε σαν να ήμουν σταματημένος. Πραγματικά σαν να ήμουν σταματημένος.
1: Ένιωσες
0: δηλαδή,
1: άσχημα.
0: Ναι, αυτό. Πρώτα απ' όλα ένιωσα άσχημα.
1: Μάλιστα.
0: Σκέφτηκα εκείνη την ώρα να το πατήσω ή να μην το πατήσω.
1: Όχι, να μην το κάνω.
0: Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση. Σου λέω, μα τώρα 3:30 το πρωί, τι ενέργεια μπορεί να έχει, παρόλο που είχα πει και το δεύτερο καφέ από την ώρα που είχα ξυπνήσει. Λοιπόν, λίγη προσοχή. Και εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι, επειδή τα μέτρα ασφαλείας, ειδικά στην Αττική Οδό, μας έχουν συνηθίσει ότι είναι και πολύ πιο αυστηρά, φαντάζομαι ότι θα πράξουν τα δέοντα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, γύρω στις 3:30, 4 παρά, ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μάλλον ένα αυτοκίνητο, να τρέχει με τέτοια ταχύτητα στην Αττική Οδό.
1: Ναι, δεν
0: λοιπόν,
1: το συζητώ.
0: Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Προσοχή στους δρόμους. Ναι, για πες.
1: Τι?
0: Όχι, αυτό. Για τα πατίνια που είπες.
1: Όχι, για τα πατίνια δεν έχω.
0: Δεν έχεις κάτι για τα πατίνια.
1: Πω κάτι άλλο. Η συνάντηση Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ βρίσκεται
0: σε
1: εξέλιξη στο Πεκίνο. Και με χειραψία λέει τον υποδέχτηκε. Βλέπω
0: με τι θα τον
1: υποδέχτηκε. Τι έλατε, και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Με τι θα τον υποδεχόταν.
1: Με τα διευθυντή με σφαλιάρα. Έλα τώρα.
0: Έλα,
1: και χθες ήταν πάντως πώς το λένε, ήταν αρκετά θερμή υποδοχή εκεί στο αεροδρόμιο. Το λέμε, ρε παιδί μου, όταν και τώρα είναι θερμή υποδοχή, γιατί έγινε δίπλα στο Τραμπ.
0: Είναι οι ηγέτες.
1: Τα παιδιά που κρατούσαν σε μια τελετή που ήταν ωραία και λαφρά.
0: Πολλά λουλουδάκια, αυτό το μετάλλο,
1: Ναι.
0: Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Προφανώς το κρατάμε.
0: Επισήμως, ανεπισήμως έχουν πει ότι θα συζητήσουν και το θέμα της Ταϊβάν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το κρατάμε και αυτό.
1: Εγώ γελάω πάντως σου έλεγα. Ναι, και θα συζητήσουν.

0: επαναλαμβάνω ότι την προηγούμενη φορά που είχε πάει ο Τραμπ στην Κίνα, τον είχε επισκεφθεί ένας, δεν ξέρω ποιος ήταν, ένας πολύ κατώτερος. Τώρα ήταν...
1: Ναι.
0: Χαμός, η υποδοχή.
1: Αρχίζω...
0: με κόκκινο χαλί και όλα αυτά, οπότε καταλαβαίνεις, ήταν και ο Μάσκ μεταξύ στην...
1: Ναι, γιατί έχει και αρκετούς επιχειρηματίες μαζί του και CEO, όπως λένε στους μολάους.
0: Γιατί έχει και τεχνολογία μεταξύ άλλων.
1: Έτσι.
0: Η ατζέντα, βασικό όμως θέμα, εννοείται ότι είναι ο πόλεμος του Ιράν. Αυτό θα κυριαρχήσει.
1: Αρχίζω να υιοθετώ την άποψη αρκετών αναλυτών που λένε ότι ξεκινώντας από την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, συνεχίζοντας με τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο και τη συνάντηση με τον πρόεδρο Σι, ότι μιλούμε πλέον για μια νέα Γιάλτα, μιλάμε για νέες συμφωνίες, για μια νέα μοιρασιά του πλανήτη σε συνεργατικό επίπεδο, και μάλιστα τη σειρά που βάζουν σε αυτό το συνεργατικό επίπεδο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία.
0: Ναι.
1: Αυτό ας το κρατήσουμε και να δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε κατόπιν των δηλώσεων, αυτά τα οποία θα πούν δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζινπινγκ μετά τη συνάντησή τους. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή καθεαυτή, η ατζέντα
0: και, για τον
1: και
0: πόλεμο.
1: Η χρονική
0: και
1: ακριβώς συγκυρία.
0: Έχει. Είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί πάντως να συμβάλλει. Να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση έτσι, στην εξέλιξη του πολέμου μετά από αυτή την συνάντηση. Και νομίζω ότι είναι και περισσότερο ωφελημένη η Κίνα, να είμαι ειλικρινή, σε αυτή τη στιγμή. Αλλά φαντάζομαι ότι. Ρε παιδί μου, η Κίνα έχει μια ανοιχτή γραμμή την Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει κάποια διπλωματική βοήθεια και να ζητήσει κάποια ανταλλάγματα.
1: Στο ανησυχητικό ο αστερίσκος.
0: Στο εμπόριο. Στην Ταϊβάν. Ναι, σε ένα τα δύο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, αυτά είναι.
1: Καλά. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον. Για να δούμε, εάν θα δούμε πράγματα και θάματα. Γιατί μπορεί να αλλάξει τελείως η πορεία της παγκόσμιας ιστορίας μετά από αυτή τη συνάντηση, λένε κάποιοι αναλυτές.
0: Ως προς τι όμως?
1: Ως προς τι, γιατί
0: για τώρα
1: και για τον πόλεμο, αλλά γενικότερα και για το θέμα της Ταϊβάν.
0: Μα ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάτι να. Αν όντως αυτό συνδυαστεί με τον πόλεμο, είναι ουσιαστικά ότι θα ζητήσει κάτι ο Τραμπ και μετά η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα και λέγεται ότι αυτό θα είναι είτε στο εμπόριο είτε στην Ταϊβάν.
1: Ο λόγος που η Κίνα δεν έχει κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προς την κατέθεση της Ταϊβάν είναι επειδή υπάρχει ο αμερικανικός δάχτυλος. Άρα λοιπόν, εάν φύγει αυτό το δαχτυλάκι από εκεί. Για να φύγει ασφαλώς θα πρέπει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε, να μην κάνουμε εικασίες και ούτε να μπαίνουμε στη διαδικασία της δίκης προθέσεων.
0: Ναι,
1: να περιμένουμε.
0: Σε κάποιες πρώτες δηλώσεις του είπε, λέει, ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Ναι. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Μίλησε για μια σταθερή σχέση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει όφελος για ολόκληρο τον κόσμο, για τη συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση βλάπτει και τις δύο. Από το 17 θυμίζουμε είχε να πάει ο Τραμπ, τότε που σας έλεγα τον αποδέχτηκε ένας πολύ κατώτερος αξιωματούχος. Λοιπόν, αυτά τα είπε ο Σι. Ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα λόγια είναι αυτά, έτσι. Είπε για μια φανταστική σχέση μεταξύ των δύο ηγετών. Αυτό με το φαντάστηκε συνέχεια. Φανταστική
1: έκπληξη. It's fantastic.
0: Το μέλλον.
1: Ναι. It's fantastic.
0: Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας μαζί, αυτό θα έχουμε το μέλλον. Και έχω μεγάλο σεβασμό για την Κίνα και για το έργο που κάνετε και το χαρακτήρι σπουδαίο για το ΣΥ.
1: Ο ανησυχητικός αστερίσκος του 24ωρου. Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον κύριο Γκουτέρες, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επιστολή, την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν, απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αντίδραση πλέον, και μάλιστα συντονισμένη αντίδραση από τις υπόλοιπες χώρες εκεί της περιοχής. Υπάρχει και μία

0: η Τεχεράν κατηγορεί ευθέως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι υπήρξε μυστική επίσκεψη του Νετανιάχου. Βεβαίως αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων την απορρίπτουν, διαψεύδουν, δεν έχει γίνει καμία τέτοια μυστική συνάντηση. Αλλά βεβαίως αν ήταν μυστική, αν έχει γίνει συνάντηση μυστική, σιγά μην παραδεχτούν ότι έγινε μυστική συνάντηση. Καταλαβαίνουμε τώρα όλοι το παιχνίδι το οποίο παίζεται, αλλά ακόμα και αυτή η ρητορική δημιουργεί ένα πολύ ακριθμό κοκτέιλ στην περιοχή για ακόμη μία φορά. Έχουμε αφήσει λίγο την ρητορική και τη διαδικασία του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ.
1: Τι εννοείς το έχουμε αφήσει?
0: Εννοώ ότι ενώ καθημερινά λέγαμε τόσα πλοία, αυτό πάει να περάσει πλοίο Ιρανικών συμφερόντων, το σταματάνε και το μπλοκάρουν οι Αμερικανοί. Αντίστοιχα, όταν πάει να περάσει κάποιο άλλο πλοίο, εμπορικό πλοίο που είναι, δεν είναι συμφερόντων του Ιράν, το σταματάνε οι Ιρανοί με απειλές και δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση αυτό πλέον δεν το έχουμε στην καθημερινή ατζέντα. Είναι σαν να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα σε εκείνη τη γωνιά του πλανήτη, αλλά okay, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ένα ζητούμενο λοιπόν ποιος θα ελέγχει τα στενά του Ορμούς.
1: Βέβαια είναι, προφανώς.
0: Και νομίζω ότι ίσως και σήμερα να έχουμε και κάποιες, ας το πούμε, εξελίξεις. Έστω σε επίπεδο πληροφοριών, νομίζω ότι κάτι θα βγάλουν όσοι έχουν ακολουθήσει τον πρόεδρο Τραμπ στο Πεκίνο. Θα το δούμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι, πλέον όχι απλά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι τελειώνουν τα αποθέματα πετρελαίου, χτυπάνε πολύ δυνατά τις καμπάνες ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα, και νομίζω ότι είδα σε εσάς στο ενικός.gr είδα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για την όλη κατάσταση και πώς ακριβώς αυτή
1: εξελίσσεται
0: ακριβώς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Σε σχέση με τα,
0: με τα ενεργειακά, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Πριν από 11 χρόνια, λέει, ζήτησα με επιστολή μου στον τότε πρόεδρο της Βουλής σύνδεση της Βουλής, του καναλιού της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να βλέπουμε, λέει, τη δραστηριότητα των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, και το αρνήθηκε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από την πλευρά της CBU.
1: Δεν το ξέρω.
0: Διαφορετικά, ούτως ή άλλως, έχω την εντύπωση ότι γενικότερα τις συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και όχι μόνο, μπορεί κάλλιστα οποιοσδήποτε και στο διαδίκτυο
1: μπορείς.
0: Τα πάντα.
1: Όχι, αυτά είναι ανοιχτά, ναι. Για την τηλεόραση φαντάζομαι.
0: Αλλά προφανώς.
1: Δεν το ξέρω, ναι. Για την τηλεόραση εννοώ την τηλεορασάκι, την τηλεορασούλα μας.
0: Τηλεορασούλα, την απλή. Ούτε εγώ το ξέρω. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, μας στέλνει ο Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Σχολεία κλείνουν, αλλά πολιτικά γραφεία ανοίγουν παντού.
1: Αλήθεια, ανοίγουν κι άλλα.
0: Εντάξει, εκλογές έχουμε σε ένα χρόνο.
1: Ανοίγουν τώρα, τα νοικιάζουν για τη σεζόν.
0: Α, κάνουν και οι βουλευτές σεζόν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ σεζόν. Την άλλη σεζόν. Τα νοικιάζουν από τώρα και θα τα ξενοικιάσουν όταν τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια γραφεία. Όταν τελειώσουν οι εκλογές. Μπορεί και όχι, μπορεί και ναι, μπορεί και θα δούμε. Ανάλογα αν βγουν, δεν ξέρω. Αλλά ναι, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που περπατάει αυτή την περίοδο ενώ δεν περπατούσε.
0: Ναι, είναι καλό. Και χτυπάει κιόλα και
1: το. Σκεφτόμουν ότι του χτυπάει λίγο το κινητό με τα βήματα.
0: Το watch.
1: Ναι, είδα δηλαδή μια μέρα, τώρα δεν έχει. Είδα μια μέρα, ήμουνα στον Ενικό πριν κάτι δύο εβδομάδες. Αυτό, ένα Σάββατο και ξαφνικά. Εκεί που γύρω στις 9, νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Βλέπω. Δεν βλέπω, ρε. Βάλε τα γυαλιά σου, λέω. Βλέπω. Πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Πολιτικό. Πολύ γνωστό. Βόλτα. Λέω, πήγαινε στην αγορά. Λέω, εκλογές έχουμε.
0: Σάββατο λαϊκή. Δικό σας.
2: Real FM.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Hi, this is Jeanette.
8: And this is Chris.
7: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
8: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
7: We'll have a look through at what happened on that date in history.
8: Catch up with local news and events.
7: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
8: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
7: As well as lots of great chat.
8: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
7: For the All Sorts Show.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Στους 97,8.

0: τι ωραίο τραγουδάκι. Τι ευχάριστο. Τι έτσι. Δεν σε γεμίζει αισιοδοξία αυτό το τραγούδι.
1: Αισιοδοξία με γεμίζει και κάτι άλλο. Απλώς ναι. Προσπαθώ να. Δεν τα έχω αναλύσει τα στοιχεία.
0: Δεν θα διάβασα... τα αναλύσει. Ποια στοιχεία.
1: Θα σου πω για τα στοιχεία του ΟΣΑ για την αύξηση του εισοδήματος των οικοκυριών. Ειλικρινά θέλω να τα διαβάσω πάρα πολύ αναλυτικά. Δεν θα το κάνω τώρα προφανώς όλο αυτό.
0: Αυξήθηκαν τα εισοδήματα στα οικοκυριά.
1: Όχι, είναι κάτι πιο καλό από αυτό. Αλλά επειδή κάτι δεν μου πάει όχι καλά. Θέλω λίγο να το δω.
0: Μήπως αφήνουμε και χρήματα στην πάντα.
1: Λοιπόν, λέει ο ΩΣΑ.
0: Στην πάντα δεν εννοώ τη φιλαρμονική. Ναι, για πες
1: ότι
0: τι λέει
1: η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 25.
0: Το τέταρτο τρίμηνο του 25. Last year δηλαδή.
1: Πέτυχε.
0: Ναι. Το τέταρτο τρίμηνο του 25.
1: Ναι, παιδί μου. Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο, ξέρω εγώ.
0: Τι πέτυχε.
1: Οκτώβριο-Δεκέμβριο. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών. Δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ.
0: Έλα ρε φίλε, αλήθεια.
1: Ναι, καταγράφω.
0: Συγγνώμη, και εμείς γιατί δεν το καταλάβαμε.
1: 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.
0: Και εμείς γιατί δεν το καταλάβαμε.
1: Τη μεγαλύτερη αύξηση, έτσι, όχι τη μεγαλύτερη γενικά.
0: Να την ξανακάνω την ερώτηση.
1: Αύξηση.
0: Ναι, εμείς γιατί δεν την καταλάβαμε αυτή την αύξηση.
1: Μόνο 0,7 μωρέ ήταν στους άλλους.
0: Α, τι κρίμα.
1: Ναι. Κινητήριες δυνάμεις, λέει, ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου αποδοχές των εργαζομένων. Και λέει επίσης το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε όσα τα λεφτά στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Εξαιρετικά.
0: Nice.
1: Και λέει οι κυβερνητικές πηγές ότι η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ μειώσεις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα που ανακοινώθηκαν στη ΒΕΘ πέρυσι και ενεργοποιήθηκαν στις αρχές του 2026. Άρα ακόμα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αναμένονται. Και μετά έχει τα στοιχεία των υπολείπων χώρων.
0: Σε παρακαλώ, μπορείς να με γεμίζεις. Είπαμε ότι έβαλε τώρα και Boy George ο Νίκος Σαπρανίδης. Ευχάριστο και αυτό το τραγουδάκι. Μην μας γεμίζεις με περισσότερη αισιοδοξία πρώτα απ' όλα. Δεν θέλουμε άλλα. Μην αυτό. Καλά είμαστε έτσι όπως περνάμε. Δηλαδή 22, μπαίνει 22, έρχεται 22 του μήνα και ξεμένουμε από χρήματα και μετά ψαχνόμαστε. Μην μας χαλάς τώρα αυτή τη διάθεση που έχουμε συνηθίσει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αν είναι δυνατόν, άκου λέει, έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αντάλλων. Δεν θέλουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων. Κυρία μου, καλά είμαστε έτσι. Πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και λέμε, μετράμε τα τίγερ. Βάλε μου 5 ευρώ αμόλυβδη και σε κοιτάει ο άλλος. Δεν τι κοιτάζε, μεγάλε. Και σου λέει, μέχρι που θέλεις να πας, μέχρι τη γωνία. Λοιπόν. Το θέμα της ακρίβειας, όσα στοιχεία και αν βγούνε στον αέρα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά έχει γονατίσει το θέμα της ακρίβειας στους πάντες. Τους πάντες.
1: Τι να πω.
0: Έτσι. Να κάνουμε λίγο, να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν λέμε ότι λένε ψέματα τα συγκεκριμένα στοιχεία
1: όχι,
0: τα οποία.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: δεν είναι θέμα. Αλλά... απλά μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ούτως ή άλλως, να σου πω κάτι. Ακόμα και η κυβέρνηση αναγνωρίζει το υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι η ακρίβεια.
0: Μερικές φορές απλά να πούμε το εξής, ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, δεν σημαίνει ότι αυτή η ευημέρεια περνάει στην πραγματική οικονομία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να βρουν εκεί στην κυβέρνηση, πρέπει να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι το πώς αυτά όλα τα θετικά τα οποία ακούμε από διάφορους οίκους, διεθνείς οικονομικούς οίκους και όλα τα σχετικά, αυτό να μετοσυρθεί με τέτοιο τρόπο που να το καταλάβουμε στην πραγματική που να πάρει η ευχή οικονομία. Αυτό. Λοιπόν, ο Ηλίας έχει στείλει ένα πάρα πολύ γλυκό μήνυμα.
1: Ξέρετε.
0: Επειδή λίγο νωρίτερα έκανα το λάθος και μίλησα για τις φοιτητικές εκλογές, έτσι, και είπα το εξής. Δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε τα παιδιά μας για να σπουδάσουν και να φοβόμαστε μην τους πέσει κανένα τσιμεντόλιθο στο κεφάλι. Έτσι και το λέω, διότι η μεγάλη μου η κόρη που είναι στη φιλολογία, μου λέει θα πάω κιόλας αυτό, έχουμε φοιτητικές εκλογές και μέχρι να με πάρει τηλέφωνο ότι όλα πήγανε καλά, έτρεμε το φιλοκάρδι μου. Λοιπόν, αντί να προτρέπουμε εμείς οι γονείς, γιατί οι φοιτητικές εκλογές τι είναι, προσομοίωση είναι. Προσομοίωση των εκλογών, των εθνικών. Που τα παιδιά μας υποτίθεται ότι πρέπει να μάθουν να ψηφίζουν υπεύθυνα. Όχι όμως να πηγαίνουμε και να τρέμει και να φτάνουμε στο σημείο αντί να τα προτρέπουμε, τα παιδιά να τα αποτρέπουμε.
1: Επειδή λοιπόν το είπα λίγο νωρίτερα. Δεν μπορούμε να λύσουμε γενικότερα όλο αυτό με τα πανεπιστήμια. Μου φαίνεται αδιανόητο. Όσα, δηλαδή ακόμα και αυτά τα οποία περηφανεύεται η κυβέρνηση ότι έχει κάνει την πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και έτσι μου φαίνεται αδιανόητο ότι είμαστε ακόμα σε αυτή την κατάσταση.
0: Το γλυκό μηνυματάκι του Ηλία θα με αφήσει να το διαβάσω?
1: Ναι,
0: διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ γλυκό. Είσαι βλάκας Παπαδάκη ή το παίζεις? Τι είναι αυτά που λες για τους φοιτητές, τι φοβάστε? Να μην σπάσουν τα κεφάλια των παιδιών μας που τα στέλνουμε για να σπουδάσουν, για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και να προσφέρουν στην κοινωνία. Αυτό φοβόμαστε. Τώρα, ποσός με ενδιαφέρει το ότι πλακώνεται ας πούμε η ΔΑΠ με την πανσπουδαστική για το ποιος έρχεται πρώτος,
1: νομίζω,
0: ποιος δεύτερος. Ποσός με ενδιαφέρει.
1: Κανέναν γονέα δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Είναι σίγουρο. Δηλαδή τον ενδιαφέρει το παιδί που τέλος πάντων το παιδί του, τα παιδιά του τα οποία θα πάνε να σπουδάσουν να είναι ήσυχος, να κοιμάται και το βράδυ. Ότι,
0: ναι.
1: Ότι τέλος πάντων ούτε θα πάει σε ένα πάρτι και θα γίνει ό,τι έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν, ούτε ότι θα πηγαίνει σε μια σχολή και θα μπορεί να είναι εμπόλεμη ζώνη η σχολή. Έτσι. Για κάποιους ανεγκέφαλους.
0: Θανάσης στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Σύρος, άνω κάτω τελεία. 5 τουρκικά αλλιευτικά κινούνται τις τελευταίες ώρες γύρω από το νησί. Καλημέρα στον κύριο Δένδια και στον κύριο Γεραπετρίτη. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα με τους Τούρκους ψαράδες το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές.
1: Πού είπες, σε ποιο νησί?
0: Στη Σύρο.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, στη Σύρο. Ναι, στη Σύρο. Στη Σύρο. Πάλι καλά, ακόμα δεν τους έχουμε δει να ψαρεύουν στο Γήθιο.
1: Με Τούρκους ψαράδες έχω ακούσει την Κάλυμνο, στη Θάσο.
0: Όχι, πλησιάζουν και υποτίθεται ότι εκεί που υπάρχουν διεθνή, όχι υποτίθεται, που υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα μπορούν να πηγαίνουν και να ψαρεύουν.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, σε ένα κομμάτι εκεί στις Κυκλάδες. Νομίζω υπάρχει ένας διάδρομος νοητά στο Αιγαίο που θεωρούνται διεθνή χωρικά ύδατα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ό,τι αυτό. Επειδή σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γκίκα, τον υφυπουργό Ναυτιλίας.
1: Θα ρωτήσουμε όπως θα ρωτήσουμε και για το πλοίο το Ocean Link που θέτερα δέχτηκε παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκατο. Κοντά στην Αστυπάλαια.
0: Για το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Η επιθετική ρητορική της Τουρκίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζει να αρχίζει επί του πρακτέου να φαίνεται σε διάφορες κινήσεις που κάνει η τουρκική πλευρά. Ναι. Ανησυχητικές κινήσεις και φαίνεται ξεκάθαρα και το μούδιασμα από την πλευρά του Ερντογάν που φαίνεται ενισχυμένη η χώρα μας σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την Τουρκία που αποκαλύφθηκε από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ότι δεν έχει ούτε κανένα αεράμινα.
1: Κοίτα, πέρα από αυτό, η αλήθεια είναι ότι απλά σε αυτή την κρίση η Τουρκία και ο Ερντογάν φαίνεται ότι δεν πήραν αυτόν τον διαμεσολαβητικό ρόλο που ήθελαν.
0: Ναι.
1: Και στο θέμα της κρίσης της Μέσης Ανατολής ο Τραμπ διάλεξε μεσολαβητή και αυτός ήταν το Πακιστάν. Οπότε σε επίπεδο... σε αυτό που ήθελε πάντα να κάνει ο Ερντογάν να παίρνει αυτόν τον ρόλο, δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Οπότε δεν αναδείχθηκε αυτό το παζάρι του καθόλου. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για το Ocean Link, συγγνώμη, είπαμε ότι πόντες οπτική είναι φρεγάτα δρειάς του πολεμικού ναυτικού, απάντηση με αντίστοιχο μήνυμα. Και κάτι είχε γίνει πριν από λίγο χρονικό διάστημα το ίδιο περιστατικό, να το θυμίσουμε, και στην Αμοργό. Έτσι, ναι. Όταν είχε παρενοχλήσει τουρκικό πολεμικό πλοίο, ελληνικό πλοίο πόντισης Καλωδίου. Ήταν ανάμεσα σε Αμοργό στην Αστυπάλαια. Ήταν στο περίπου τέλος πάντων στο ίδιο σημείο. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι για δεύτερη ημέρα είχαμε προκλήσεις και στον αέρα. Λοιπόν, μετά πάντως το καλώδιο, λίγες ώρες μετά, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου ανατολικά της Ρόδου. Οπλισμένο ζεύγος μαχητικών.
0: Και το οποίο αναχαιτίστηκαν.
1: Ναι, απογειώθηκαν τα ελληνικά τα F-16 από την Κρήτη και προχώρησαν στην αναχέτηση. Και το πρωί είχαν σημειωθεί χθες. Αυτά γίνανε το μεσημέρι και το πρωί είχαν σημειωθεί επίσης παραβάσεις.
0: F-16 κανόνα, να πούμε.
1: FIR.
0: Τα δικά μας είναι καλύτερα από τα δικά σας.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε και Ραφάλ.
1: Έχουμε και Ραφάλ.
0: Και έρχονται και τα F-35.
1: Έχουμε και αυτά. Χαμός.
0: Και ακόμα τα Καν.
1: Τα Καν,
0: θυμάσαι που τα πολυδιαφήμιζαν και έλεγε ο Ερντογάν, είναι, έβγαιναν οι αναλυτές και λέγανε ποιο F-35. Το Καν είναι καλύτερο, λέει, από τα F-35. Πολύ καλύτερο, βέβαια δεν έχει κινητήρα. Τώρα κάνουν μια συμφωνία, λέει, με τη Γερμανία. Τι γίνεται, κάτι παίζει.
1: Με τα Καν. Έγραφε ο Χρήστος το Σαββατοκύριακο, ήταν Καν. Λοιπόν, δεν ξέρω να διαβάσω.
0: Εκεί το έκλεψα.
1: Τα
0: νύχια μου θα μυρίζω. Χρήστο Μαζανίτη, διαβάζω στο nikos.gr βεβαίω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ισπανική καρδιά, έλεγε.
0: Ισπανική καρδιά.
1: Ισπανική καρδιά, έλεγε ο Χρήστο.
0: Αλλά η Ισπανική καρδιά έρχεται μέσω Βερολίνου, όπου όλοι έχουν συμφωνήσει, διότι θα πάρει και Eurofighter.
1: Βέβαια.
0: Η Τουρκία, ο Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε που θα πάει
1: λοιπόν.
0: Αυτό. Καλημέρα στο Λάρμπρο από την Αύπακτο. Με λασποβροχή, λέει, από την Αύπακτο η καλημέρα. Συγγνώμη, πέρασε η αφρικανική σκόνη από εδώ, δεν ακούμπησε και πήγε στην Αύπακτο απευθείας. Ή θα ξαναγυρίσει από εδώ.
1: Δεν ξέρω πώς κινείται, να είμαι ειλικρινής. Η σκόνη, θες να δω πώς θα έρθει, την πορεία της.
0: Ναι, αμέ.
1: Ωραία, θα τη δω και θα σου πω.
0: Αγγελάκο μου, καλημέρα. Όντως, κάνουμε και πλακίτσα ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, επίσης γίνεται ένας χαμός στα τουρκικά ΜΜΕ. Έχουν απογειωθεί μόνοι τους με αυτό το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Μόνοι τους πανηγυρίζουν.
1: Γράφανε χθες νέα εποχή στη θάλασσα με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Και. Υποθέτω ο στόχος είναι ότι με αυτό το νόμο επιχειρείται να θωρακιστεί αυτό το αφήγημα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από εδώ, γιατί εκτιμώ ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση.
0: Μα ένας νόμος ο οποίος περνάει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, τον Ατάλο, δεν έχει διεθνή χαρακτήρα και διεθνή βαρύτητα. Δηλαδή, εντάξει, θα βγάλουμε κι εμείς ένα νόμο να ψηφίσουμε ότι είναι δικά μας τα Βαλκάνια.
1: Λέω τους τίτλους.
0: Ωραία, δεν θα ήταν.
1: Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Τους τίτλους και πολύ σου λέω. Γράφει, ας πούμε, το Ιχαμπέρ, τέρτερ Ιχαμπέρ. Μια νέα εποχή στη θάλασσα, όμως για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Αυτά τα χαμπέρια μας φέρνεις.
1: Έρχεται, αυτά. Νομίζω ότι το υποβαθμίζουν παντός από την ελληνική πλευρά, γι' αυτό λένε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Και όντως δεν έχει και καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου.
0: Στέλνετε μηνύματα για το δημογραφικό. Ναι, σήμερα θα ασχοληθούμε, σας το είχαμε υποσχεθεί, θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας και διάφορες έρευνες. Θα έχουμε τον κύριο Κοντζαμάνη, εκεί γύρω στις 7 και 4. Και θα συνομιλήσουμε μαζί του για το συγκεκριμένο θέμα. Προβληματιζόμαστε όλοι. Να το πούμε μία ακόμη φορά, χωρίς να θέλουμε να φανούμε κουραστικοί με την Στεφανία. Το κουδούνι το Σεπτέμβρη θα χτυπήσει για μόλις 69.000 πρωτάκια του δημοτικού. Και νομίζω αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που όχι μόνο δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό, αλλά μας στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι μειωνόμαστε ως πληθυσμός. Ότι λιγοστεύουμε.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, ξέρεις, για να γεννιούνται παιδιά. Για να υπάρχει κίνητρο.
0: Ναι, σωστό.
1: Να πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα. Mm-hmm. Πριν όμως να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου.
0: Ναι, και
1: στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδια και ενέργεια. Μπες στο gazmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τρεις Ευγενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μια.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Αχ, ρε Σαπρανίδη. Αχ, τι πάθαμε. Αχ, τι πάθαμε.
1: Λοιπόν, Στεφανία, πρέπει να σου πω ότι έχεις δημιουργήσει ένας πανικός.
0: Πάθαμε.
1: Βλέπεις πόσα μηνύματα έχεις προκαλέσει. Στέλνουν συνέχεια μηνύματα.
0: Να ήμουν στο γήπεδο να ρίχνω ένα τρίποντο. Αχ, ναν.
1: Πώς το έλεγε στην ταινία, ποιος ήταν? Όχι ο Παπαγιανόπουλος. Δεν ήταν ο Παπαγιανόπουλος. Για μία μέρα πρωθυπουργό κάντε με. Αυτό λέει και η Στεφανία. Βάλτε με μέσα να ρίξω ένα τρίποντο.
0: Έστω προπονήτρια.
1: Έστω προπονήτρια,
0: Έχει ακούσει ο Αταμάν εντωμεταξύ στα social.
1: Στο μεταξύ, να σου πω κάτι.
0: Εννοείται ότι ζητάνε όλοι να χαιρετήσει.
1: Ξέρεις πόσες φορές ο συναντάω τον Αταμάν στην Κηφισιά?
0: Ξέρεις κάτι όμως από την άλλη, έχουμε λίγο κοντή μνήμη.
1: Τι είναι?
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Ένας προπονητής δεν κρίνεται μόνο από τις αποτυχίες και δεν πρέπει να κρίνεται μόνο από τις αποτυχίες, που φέτος η αλήθεια είναι. Δεν. Πρέπει να κρίνεται και από τις επιτυχίες.
1: Θέλεις να αρχίσουμε να μιλάμε αγγλικά μεταξύ μας?
0: Αγγλικά?
1: Ναι.
0: Γιατί όχι?
1: Διότι αυτό το οποίο λες ισχύει μόνο στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο της Αγγλίας.
0: Ναι, γιατί και Αγγλία μίλησα.
1: Ναι.
0: Θέλει μια ψυχραιμία, εντάξει. Παιδιά. Εντάξει.
1: Δηλαδή, μόνο στην Αγγλία
0: όλοι,
1: θα μπορούσε.
0: Όλοι στεναχωρημένοι είμαστε.
1: Θα μπορούσε να έχει σε μια ομάδα προπονητή 15 χρόνια. Mm. Και να έχει πάρει ένα τίτλο. Αλλά όλοι να χαίρονται επειδή η ομάδα παίζει καλή μπάλα. Για τον Αρσέν Βενγκέρ, λέω.
0: Ναι. Να πούμε και στο Στρατή, ναι, καλημέρα από Ακαπούλκο.
1: Ακαπούλκο! Μας ακούνε και στο Ακαπούλκο. Καλημέρα.
0: Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς και χαιρετισμούς στην Ιγαρία. Γεια σου, Στρατή.
1: Λοιπόν, να προσέχετε. Έχετε την αγάπη μας, τη σκέψη μας βεβαίως. Καλές θάλασσες. Λοιπόν, ο Δανιήλ, θέλεις να ανοίξουμε νέα φάμπρικα, Δανιήλ. Η Βαλένθια είναι ομάδα. Ο ΠΑΟ έχει παιχταράδες, αλλά δεν είναι ομάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Και το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα.
0: Συμφωνώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Συμφωνώ. Κάθε γράμμα προσυπογράφω.
1: Ναι. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων.
0: Δεν μπορούσαν να κάνουν επίθεση, παιδί μου, οι άνθρωποι.
1: Σουτάρανε
0: όπου βρίσκανε, σουτάρανε.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι, με τεράστια στοχεία, δηλαδή πάρα πολύ κρίμα.
1: Okay. Λοιπόν, ο Γιώργος από το Λονδίνο, μας ακούνε και στο Λονδίνο, να είδες, να μιλήσουμε έτσι αγγλικά εκεί.
0: Να μιλήσουμε για αγγλικά και γαλλικά. Ναι.
1: Το casus belli, λέει, που έχει εφαρμόσει η Τουρκία, τι νομική υπόσταση έχει στην Ευρώπη? Καμία απολύτως. Είναι, έχει περάσει το σύνταγμά της το casus belli. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εμάς μας ενοχλεί σε πολιτικό επίπεδο, τέλος πάντων. Και κάτι παρόμοιο πάνε να κάνουν τώρα και με αυτό, με τη γαλάζια πατρίδα.
0: Σωστά.
1: Το ανησυχητικό δεν είναι, αν μου επιτρέπει, Στεφανία, ναι, αυτά τα πολιτικά τερτύπια του Ερντογάν. Το ανησυχητικό είναι ότι το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας το έχουν βάλει στα βιβλία. Από
0: βεβαίως
1: το δημοτικό
0: είναι
1: σχολείο της Τουρκίας.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δημιουργούν τις επόμενες γενιές, δημιουργούν συνείδηση ότι, ξέρετε, το μισό Αιγαίο είναι δικό μας. Κακώς το έχουν οι κακοί Έλληνες.
0: Εντάξει, για την Τουρκία πάντως έχει σημασία, με τη λογική ότι πρόκειται για μια επίσημη θεσμοθέτηση αυτών των τουρκικών διεκδικήσεων, των θαλάσσιων διεκδικήσεων, άρα προσφέρει μια, για την Τουρκία πάντα μιλάω, νομική βάση στις δικές της υπηρεσίες, με αυτή τη λογική. Μες. Αλλά όχι σε... όχι για το διεθνές δικαίωμα. Έχει ένα πολύ... μας έχει γράψει, για να μην τα λέω εγώ, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο ενικός.gr. Μας το έγραψε την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Είναι δημοσιευμένο. Τουρκικός νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Τι σημαίνει για Ελλάδα, διεθνές δίκαιο και Αιγαίο? Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Ό,τι μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Αυτός είναι ο τίτλος. Ο θαμανολόγος τουρκολόγος. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Και εξηγεί τι ακριβώς σημαίνει και για την Τουρκία και για τη χώρα μας.
1: Και να μείνετε στις προβλέψεις του κυρίου Σταθακόπουλου, ο οποίος όποτε μπαίνει σε διαδικασία να κάνει πρόβλεψη, όχι απλά πέφτει μέσα, είναι και ένα βήμα πιο μπροστά. Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κυψέλη. Ελπίζω ο κύριος Αταμάν να μην ακούει και να μην του μεταφράζει κάποιος τα μηνύματα των ακροατών. Καλημέρα, Σπύρο και Στεφανία. Το μοντέρνο μπάσκετ στηρίζεται σε 4 πυλώνες. Νιάτα, ταχύτητα, τρίποντα, πάγκος.
0: Ναι. Ο πάγκος πήγε καλά του Παναθηναϊκού. Οι βασικοί δεν πήγανε.
1: Πάγκο εννοεί τον Αταμάν.
0: Αυτό τον πάγκο, νόμιζα του αναπληρωματικού, γιατί είχα στο μυαλό, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό τον πάγκο, για τον άλλο πάγκο.
1: Κύριε Σαπρανίδη.
0: Όχι, μη λες για τόσα. Δηλαδή τον Τολιόπουλο δεν έπρεπε να τον βάλουμε λίγο περισσότερο τον άνθρωπο μέσα?
1: Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Ναι. Δεν έπρεπε, Σαπρανίδη, να πει παραπάνω. Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά. Αντί να βάζουν εμάς, κατάλαβες, να κάνουμε αυτές τις επιλογές. Οι προπονητές του καναπέ. Μην το συζητάς.
1: Λοιπόν. Δεν αντέχω άλλο. Πάμε, κύριε Σαπρανίδη, πάμε.
2: Real FM. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ ST, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr. Χτίζει.
3: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your place, give me your place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
5: Έλα ρε Πάνω, Πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
5: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
7: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
2: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping συναντάται στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών βρίσκεται σειρά θεμάτων όπως οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία, οι σχέσεις της Αμερικής με την Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν σε σχέση με την ελεύθερη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφτηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους.
7: σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή ανέφερε ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν τη χώνια θα λογοδοτήσουν, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική ένταση στην περιοχή. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο. Σε κάθεξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
10: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Εκτός Final Four της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στην Ισπανία στον 5ο αγώνα των play-off. Με 3-2 στις νίκες, η Βαλένθια προκρίθηκε στη διοργάνωση της Αθήνας και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο ποδόσφαιρο για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γρήγορα, γρήγορα να προλάβουμε.
1: Ναι, το 7 λεπτά θέλει εδώ ο Σπύρος. Μην το χάσει 7 λεπτά μετά τις 7.
0: Έτσι, 7, 7. Θύρα 7 με τσαμπουκάκι, όλα τα σχετικά. Εντάξει, δεν θα ξαναμιλήσω, δεν θα πω απολύτως τίποτα, διότι. Εντάξει, δεν. Σήμερα είμαστε.
1: Εν τω μεταξύ, κοιτάω τους Παναθηναϊκούς που έχουν στείλει μηνύματα. Είναι σε αρκετή καλή κατάσταση. Λες και το είχαν. Ήταν έτοιμοι για αυτή την φανταστική αποτυχία. Μόνο εγώ είμαι τόσο πληγωμένη, ίσως γιατί. Έδωσα έμφαση μόνο στο πέμπτο παιχνίδι τόσο πολύ.
0: Θυμάσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το προεκλογικό σποτάκι του Γιώργου Παπανδρέου το 2009.
1: Όχι.
0: Κοιτάω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα χλωμά. Το θυμάσαι, Νίκο Σαφρανίδη.
1: Δεν το θυμάμαι. Θυμάσαι.
0: Ναι. Θα κοιτάξω με τη βοήθεια του κυρίου Σαφρανίδη να βρούμε το ηχητικό αύριο να σας το αφιερώσουμε. Κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε
1: πρόσωπα.
0: Ναι, αυτό.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός, αν μου επιτρέπετε, κυρία Στεφανία, ταλαιπωρείται υπερβολικά. Και ταλαιπωρείται υπερβολικά στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Υπάρχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Δύσκολη Πέμπτη. Θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή όσοι βρίσκεστε εκεί, όσοι κάνατε το λάθος και μπήκατε στον Κηφισό. Είπαμε να πηγαίνετε γύρω-γύρω, παιδιά. Είναι η κατάσταση πραγματικά αφόρητη. Ξεκινά το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα σήμερα, αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 7. Από το ύψος σχεδόν ή λίγο μετά τη Λένορμαν, και αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχόμενο φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Το πρόβλημα όμως βρίσκεται στην κάθοδο του Κηφισού σήμερα, όπου αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει επίσης μέχρι τη Λένορμαν. Είναι τεράστιο το μήκος χιλιομετρικά του μποτιλιαρίσματος αυτού. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μας γράφει και συγγνώμη, ναι, ο Γιώργος. Αυτή η μεταμόρφωση είναι πραγματικά γολγοθάς κάθε πρωί για να βγεις στην Αττική Οδό. Συγγνώμη.
0: Ναι, πολύ καλά κάνεις και το διαβάζεις. Και προτείνει και το εξής. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μήπως πρέπει τελικά αυτά τα διόδια, ειδικά στις αφίδνες, στην Ελευσίνα, να αλλάξει ο τρόπος πληρωμής, να αλλάξει το σύστημα, να το κάνουμε όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού που να πάρει ευχή. Διότι δημιουργείται όλο αυτό το μποτιλιάρισμα, επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά μας και βοήθειά σας. Δεν χρειάζεται να πούμε τι γίνεται στο σχιστό. Όσοι Πειραιώτες έχετε επιλέξει αυτή την εναλλακτική διαδρομή για να βγείτε στη Λεωφόρο Αθηνών ή να πάτε προς Κόρινθο ή οπουδήποτε, θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. Περιμετρικά λοιπόν της πλατείας Συντάγματος, περιμετρικά του Συντάγματος εκεί του κέντρου, η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στην Αρδιτού ξεκινά σχεδόν από την Λεωφόρο Ηλιουπόλεως και φτάνει μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Μετά λίγο ηρεμούν τα πράγματα και υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα λίγο πριν το φανάρι του Χίλτον. Βασιλής Σοφίας, είναι δύσκολη η κάθοδος και η άνοδος από ό,τι βλέπω της Βασιλής Σοφίας. Και τέλος στην Κατεχάκη, ωρε Παναγία μου, από την τελευταία πλατείτσα, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης μέχρι και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά.
1: Θα πάμε βολτίτσα στα περιπτεράκια.
0: Ασφαλώς.
1: Ωραία.
0: Και δεν θα πάμε από αυτούς τους δρόμους που έχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα.
1: Όχι, εδώ εσύ δίπλα ξεκινάς. Θα πάμε, παιδί μου.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν στα περίπτερα, λοιπόν, όλες τις χώρες.
1: Ξεκινάμε με την Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα εφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοχλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη διεργασία στην αριστερά, επιταχυντής των εξελέξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρη. Απάτες μαμού, σπήρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ρίση, τι γίνεται με τις απάτες, μια σπήρα ξεφτρώνει κάθε μέρα. Λοιπόν, Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πληθυσμιακή κατάρρευση. Η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Κοντζαμάνη. Και αναστενάζουν οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 2 δισευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ποντίκη. Είναι Πέμπτη σήμερα και κυκλοφορεί το Ποντίκη. Πρώτο στοίχημα το Όλοι Μαζί είναι ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Μην ξεχνάμε, έχουμε συνέδριο. Πού σου κου. Λοιπόν, η φωτογραφία. Donald Trump με Xi Jinping. Σιγοψιθυρίζει, έχει πλησιάσει το αυτί του Xi. Ο Donald Trump και του λέει: το μόνο που θέλω είναι στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα.
1: Έτσι.
0: Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έξι στα πόνερα του σκανδάλου. Ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση των υποδίκων, εξώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ήδη εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Ακόμη, παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της. Χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει. Λοιπόν, μάλιστα. Ιωάννα Γκελεστάθη, παρέτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διάβασα την άρα τη θέση, κυρία Γκελεστάθη, δεν κατάλαβα να με ειλικρινίζει.
0: Ναι. Την κάναμε κιόλα από... αυτή τη συζήτηση χθε.
1: Ναι, δεν λέει τώρα ακριβώς. Λέει διάφορα. Αφήνει κάποιες αιχμές, αλλά δεν λέει γιατί παραιτείται. Ναι. Τι έχει ακριβώς συμβεί. Να μάθουμε όμως, έχει ενδιαφέρον. Νέα πρόκληση τη Τουρκία, παρενόχλησαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Επιστροφή χρημάτων, παράνομη κρίθηκε η υποβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ σε λογαριασμούς.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030 βλέπει η εφημερίδα. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής Μητσοτάκης στο Energy Transition Summit. Είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, ομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, έμπρακτη αφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυταρχικός κατήφορος. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Εκδήλωση της Left στις Βρυξέλλες. Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αφθόδους πυρετού. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και πολύ καλά κάνει και το επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών. Εχθές έτυχε, όπως ήμουνα στο supermarket και μία πελάτησα ζήτησε τυρί από τη Λέσβο. Πώς το λένε, τυρί Μυτιλίνης που είναι και pop.
1: Ναι, ναι.
0: Και της είπαν δεν υπάρχουν προϊόντα από την Λέσβο στο κατάστημα. Μεγάλο το πλήγμα.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο το πλήγμα. Προχωράμε με την Καθημερινή. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Έχει ρεπορτάζ εφημερίδα για τον προβληματισμό που προκαλούσε στην Αθήνα τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας. Υποόρουσε τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση της από μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων. Συγγνώμη, γυλάω. Σε μια περίπτωση, ο μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έδωσε στο ChatGPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, δεν έγραψε την ερώτηση. Αυτό συμβαίνει και στο διαδίκτυο, παιδιά. Λοιπόν, αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026, σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Δύο προγράμματα. Ακύρωσε την. Τα προγράμματα ενίσχυσης για βιολογική κτηνοτροφία και την μελισσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Και τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν ψεύτικες δηλώσεις. Δηλαδή, ένα στους τρεις τούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και ένα στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και ωφελώς όταν πληροφορήθηκε τον έλεγχο τον επερχόμενο. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Είναι επίσης ένα από τα θέματα στις εφημερίδες Καθημερινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης: για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο.
1: Απογευματινής πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος όλα τα επιδότηματα από γράμματα, ακτινοτροφίες και μελισσοκόμες. Μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Επίσης το έμεσο μήνυμα σε Μητσοτάκη. Σε Παπανδρέου Καραμαλή Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Πρόκληση συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκαδος παρενόχλησε πλοίο που πόντζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και ΚΟ. Στα Σχοινιά ο Μπάρακ, το Κογκρέσο διαλύει το όνειρο του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Και τραμψή σύνοδος ψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Σε άλλο θέμα, από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 ευρώ έως 12.182. Πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση αυτή που καταγράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Και πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα, πόλεμος 30 ημερών αναφέρει η εφημερίδα. Τα έχουμε πει, τα συζητήσαμε χθες, θα τα συζητήσουμε ξανά αύριο.
1: Θα συζητήσουμε σίγουρα.
0: 100%.
1: Ρίζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία νίκη της Πασπουδαστικής. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, γράφει ο Ρίζοσπάστης. Ακόμη μαζική απεργία στο δημόσιο, αυξήσει τους μισθούς, καμία θυσία για τους

0: στο Στέργιο Σαμαρτζή, συμμαθητές και γείτονες της αδικοχαμένης 17χρονης σε Ηλιούπολη. Είναι μερικά από τα θέματα στο προσελίδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα.
0: Ναι, πιάνετε το στομάχι σου, ρε παιδί μου.
1: Πολύ αυτό πραγματικά. Ανίερη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον ντρόν της Λευκάδας. Είναι το πρώτο θέμα της ελεύθερης ώρας. Ο Δίτσης και ο Ικάς, Κωνσταντίνος μάλλον, η Ζάμις αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό. Λοιπόν, και κλείνουμε με την πολίτικα, αλλά ήρεμα νερά τέλος στο Αιγαίο, τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Νέα παρενόχληση πλούσια ελληνικά, είδα, επιβεβαιώνει τις αναθεωρητικές βλέψεις του Σουλτάνου. Να, ξανά που τα πιάσαμε, είδες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ, εκτός ασφαλώς από την πολίτικα, που τη βρίσκεται στο mail σας. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική, εκτός του ότι έχει στείλει μια απίστευτη φωτογραφία, τι ωραία, τι παραδοσιακή χώρα είμαστε, μωρέ. Το γλυκό του κουταλιού, παρόλο που έχει πυρουνάκι, έτσι, με τον ελληνικό καφέ στο μπρίκι. Χρόνια πολλά στη Θράκη μας, στέλνει η Βασιλική. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα γάτε. Έτσι υπογράφει. Είναι, έχεις καμία σχέση συγγενική με το, με αυτό το, στο Instagram, στο Facebook εκεί πέρα που είναι τα διάφορα όσον αφορά στον ναι, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας, μα τούτο εδώ μου φέρνει τρόμο. Καλημέρα παιδάκια, γράφει ο Γρηγόρης. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε, δεν του φταίει κανένας. Σπυράκο, ερχόμαστε. Στέλνει και το μήνυμα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον καλεσμένο μας,
0: τον κύριο Κοτζαμάνη, ναι.
1: Να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερο στο www.isa.edu.gr, δηλαδή isa.edu.gr, και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 26.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλεσμένο μας. Βεβαίως, επειδή έχουμε αλλάξει το χρόνο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε και αμέσως μετά, κύριε Κοτζαμάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Προβληματιζόμαστε.
1: Υπάρχει, όσο ο κάθε έρευνα που κάνετε, κάθε στοιχείο που βγάζετε, μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο σε σχέση με την μείωση του πληθυσμού στην χώρα μας. Είναι νομίζω το πιο σκληρό του πρόσωπο πλέον, μας το δείχνει. Έχετε κάνει μια προβολή στο 2100, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μέχρι το 2050-60.
1: 50-60, ναι. Τι δείχνουν τότε τα στοιχεία για...
2: Δείχνουν πολύ απλά ότι αν δεν έχουμε... Αν η μετανάστευση είναι μηδενική, αυτό είναι ένα θέμα τα τελευταία 15 χρόνια, αυτοί που φύγανε τα περισσότερα από αυτούς που ήταν στη χώρα μας, θα έχουμε κατά μέσο όρο τα επόμενα 25 χρόνια, μέχρι το 2060, ένα πλεόνασμα των θανάτων, ένα εντογενήσιο γύρω στους 60.000. Πράγμα που σημαίνει 25 χρόνια επί 60.000, μια μείωση του πληθυσμού μας κατά 1.300.000-1.400.000. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή στην απογραφή του 2060, κύριε Κοτζαμάνη...
2: Προγραμματιστείτε το, είμαστε 35 χρόνια, 25 με 30, με 30 με 35 χρόνια, προγραμματιστείτε επί 60.000 κατά μέσο όρο την μείωση του πληθυσμού μας λόγω του ότι ήταν περισσότερο από τις γεννήσεις, θα βγάλει το αποτέλεσμα που είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Κοτζαμάνη, ενώ ακούμε συχνά πυκνά να γίνονται τοποθετήσεις από την πλευρά των εκάστοτε κυβερνήσεων για να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, δεν βλέπουμε φως.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται σε μία χρονιά ή σε μία πενταετία. Το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν πρόβλημα. Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Αν είχαμε καταλάβει τι γίνεται και γιατί γίνεται εδώ και 40-50 χρόνια.
1: Όταν φώναζαν κάποιοι που δεν άκουγαν.
2: Οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν την τελευταία πενταετία. Εντάξει, με γεννήσεις είχαμε τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 γύρω στις 150.000 γεννήσεις. Ανάμεσα στο 1980 είχαμε 145-146 γεννήσεις και το 1990 σε μια

0: γέννηση σημειώθηκαν από 50.000. Εντάξει. Το 2017, το 2007, με συγχωρείτε, που ήταν πολύ μακριά, πριν από 20 χρόνια, είχαμε 117.000 γεννήσεις. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις. Επομένως, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό εδώ πέρα. Και επομένως, τι σημαίνει βέβαια, γιατί το λέω αυτό εδώ πέρα, γιατί οι μειωμένες γεννήσεις του χθες έρχονται σε ηλικία να κάνουν. Τα παιδιά που προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του χθες έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Επομένως, επόμενες γεννήσεις κάθε χρονιά συνάντησε δύο πραγμάτων. Πρώτον, το πόσα παιδιά κατακανούν κατά μας όρο και πόσα άτομα είμαστε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ωραία. Άς. Δηλαδή, το 2025 γεννήθηκαν 65.000 άτομα. Αν δεν φύγει, ελάχιστοι πεθαίνουν μέχρι τα 25 τους. Επομένως, αν δεν φύγει κανένας, μετά από 25 χρόνια, θα έχετε μονάχα 65.000 άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
2: Κύριε Κοντζαμάνη. Σας παρακαλούμε μία μικρή παύση να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα?
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom.
13: Συλλαβέ FM. Στους 103,3.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. μου. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη στο Πεκίνο, η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ. Το Ιράν και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και οι διμερείς σχέσεις στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Απέρριψε όσα βάσιμες στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Σε κάθριξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και αυτά τα οποία ήδη μας έχετε πει, κύριε Κοντζαμάνη.
1: Καθηγητής δημογραφίας.
0: Ναι.
1: Κύριος Μύρο Κοντζαμάνης.
0: Οφείλουμε να σας πούμε ότι τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών του Real FM είναι πλέον αναρρύθμιτα για το δημογραφικό. Πολύ έντονος ο προβληματισμός. Φέτος το κουδούνι θα χτυπήσει για μόλις 69.000 πρωτάκια, κύριε Κοντζαμάνη. Προς επίρρωση αυτών που λέγατε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ναι, αλλά πάλι κάνετε λάθος.
0: Παρακαλώ.
2: Πάλι κάνω λάθος. Κοιτάξτε να δείτε, το και μου κάνει εντύπωση πώς τα μέσα κάνουν. Δεν τα κοιτάζουν λίγο. Φέτος θα γράφουν υπό δημοτικού των δημοσίων σχολείων.
0: Ναι.
2: Έχουμε 70.000 άτομα, 69.000 και 1.900 και 70.000 άτομα. Δεν είναι εγγραφές στο σύνολο των πρώτης τάξης δημοτικού. Γιατί εκτός από τα δημόσια σχολεία και τα ιδιωτικά σχολεία, τα στοιχεία τα οποία κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας αφορούν μόνο τα δημόσια σχολεία. Στα δημόσια σχολεία θα έχετε φέτος 70.000 μόνο εγγραφές, ενώ πέρσι είχατε 71.000 και πριν από 15 χρόνια είχατε 105.000. Το 2015-16, εντάξει, είχατε 105.000. Εντάξει, το 2026-2027, που είναι τα στοιχεία που έχετε, θα έχετε 70.000. Επομένως, η μείωση του γεννήσεων αποτυπώνεται και στις εγγραφές του πρώτου δημοτικού. Αλλά να σας πω κάτι άλλο επίσης, ταυτόχρονα, για το οποίο να το σκεφτόμαστε λίγο. Οι γεννήσεις τα παιδιά τα οποία θα γραφούν στην πρώτη δημοτικού και τα οποία έχουν τα στοιχεία φέτος για το 2026-2027, γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια, συμφωνούμε.
1: Ναι.
2: Πριν από 6 χρόνια είχαμε 84.500 γεννήσεις. Που οφείλει τη διαφορά ανάμεσα στις 84.500 γεννήσεις που είχαμε πριν από 6 χρόνια και σε 70.000 εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στο δημόσιο σχολείο. Λοιπόν, 14.500 παιδιά. Ωραία. Πού οφείλεται αυτό πέρα, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται το πρώτο. Οφείλεται στο ότι όσοι γεννήθηκαν στη χώρα μας το 2000, πριν από 6 χρόνια, όσα παιδιά γεννήθηκαν στη χώρα μας το 2006, δεν σημαίνει ότι μένουν στη χώρα μας. Ξέρετε ότι είχαμε μια μετανάστευση. Επομένως, πάρα πολλά παιδιά, νοικοκυριά, πήγε ζευγάρια μαζί με τα παιδιά τους έφυγαν από τη χώρα μας το πρώτο. Επομένως, παίζει και μετανάστευση ρόλο, γιατί σας έχω πει και στην αρχή ότι τα τελευταία 15 ετία τα άτομα τα οποία φεύγουν από τη χώρα μας είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έρχονται, έτσι δεν είναι. Επομένως, ένα τμήμα των γεννήσεων το οποίο έγινε το 2000 πριν από 6 χρόνια δεν εμφανίζονται στις εγγραφές του πολυδημοτικού, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν φύγει με τις οικογένειές τους. Και το δεύτερο, οι εγγραφές του πολυδημοτικού δεν αφορούν μόνο το δημόσιο σχολείο, αφορούν και το ιδιωτικό σχολείο. Επομένως, φέτος έχουμε αυτό που σας έχω, αυτό που μου είπατε, 70.000 εγγραφές στην πρώτη τάξη του δημοτικού στο δημόσιο σχολείο, αλλά θα έχετε κατά την εκτίμησή μου και άλλες 7.500-8.000 εγγραφές στα ιδιωτικά σχολεία.
1: Μάλιστα.
2: Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτήν την υπόθεση είναι το εξής, ότι ενώ η μείωση των γεννήσεων αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση στο δημόσιο δημοτικό σχολείο, δεν αποτυπώνεται με καμία ένταση στο ιδιωτικό σχολείο. Τι σας λέει αυτό.
1: Αυτό που λέει νομίζω σε όλους.
0: Ναι.
2: Ωραία. Και επομένως, θα σας πω κάτι άλλο. Επομένως, κοιτάξτε να δείτε, και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Με ποια έννοια δηλαδή, ότι είναι μια σειρά ζευγάρια στα μεγάλα αστικά κέντρα, όλο και περισσότερο. Ωραία, εγγράφουν τα παιδιά τους στην πρώτη δημοτικού στο ιδιωτικό σχολείο. Ωραία, εγγράφοντας τα παιδιά τους στο δημοτικό στο ιδιωτικό σχολείο. Το ιδιωτικό σχολείο στοιχίζει, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς και πολύ.
2: Πολλές είναι. Δεν τα γράφουν στο ιδιωτικό σχολείο πλέον τα παιδιά τους μόνο οι εφοπλιστές ή οι τραπεζίτες. Συμφωνούμε επίσης.
1: Ναι, ξεκάθαρα αυτό δεν έχει.
2: Το ξέρετε και εμπειρικά κιόλας.
1: Και εγώ το βλέπω και από τις φίλες μου. Ισχύει 100% αυτό που λέτε.
2: Επομένως, μια σειρά μεσαία άτομα τα οποία δεν έχουν άπειρα εισοδήματα λόγω της κατάστασης που υπάρχει στο δημόσιο σχολείο γράφουν και να λύσουν σε μεγάλο βαθμό τις ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και στην οικογενειακή ζωή που δεν μπορεί να τις λύσει το κράτος. Το δημόσιο σχολείο, εγγράφουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο. Επομένως, εγγράφοντας τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο, το ιδιωτικό σχολείο κοστίζει. Τα μεσαία στόματα δεν έχουν αδιάστατα περιόριστα εισοδήματα. Συμφωνούμε. Επομένως, είναι μια παράμετρος που οδηγεί στη μείωση των γεννήσεων. Γιατί έχοντας πληρώνοντας το ιδιωτικό σχολείο, το οποίο άμα το στο δημοτικό πιθανότατα θα έρχεται, θα συνεχίσετε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, το παιδί σας κοστίζει, τα εισοδήματά σας δεν είναι αδιάστατα. Εντάξει. Και επομένως, αν θέλετε να κάνετε δύο παιδιά, θα κάνετε ένα, αν θέλετε να κάνετε τρία, θα κάνετε δύο. Από την έννοια, εγγράφοντας τα παιδιά σας, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν τα παιδιά στο ιδιωτικό σχολείο, δεν έχουν δηλαδή τις 8 με 10.000 που είναι στην Αθήνα για να σε ένα δημοτικό σχολείο, θα προσφύγουν στο δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο όμως, όπως είναι αυτή, παρόλες πρόοδες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με κανέναν τρόπο δεν σας επιτρέπει να συνδυάσετε η οικογενειακή ζωή και η επαγγελματική ζωή. Λόγω τέσσερας παραμέτρων όπως είναι τα ωράρια, τα διαβριμένα ωράρια. Δεν θα τα πούμε τώρα και ούτως και μια σειρά άλλα θέματα. Επομένως, εκείνο που καταλήγω στο συμπέρασμα το εξής, ναι, μεν οι γεννήσεις έχουν επιπτώσεις και στις έδαφες του πρώτου δημοτικού. Εντάξει, μειώνουν τα παιδιά τα οποία είναι στην ηλικία να πάνε φέτος στην πρώτη δημοτικού του χρόνου, του χρόνου, στην δεύτερη και το εξής. Αλλά από την άλλη μεριά, το δημόσιο σχολείο, όπως λειτουργεί το δημόσιο δημοτικό, που λειτουργεί, μη βοηθώντας τους γονείς να συνδυάσουν στα αστικά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως λέγουν συνήθως και οι δύο, την επαγγελματική με την εργασιακή ζωή, είναι μια παράμετρος που δεν επιτρέπει, δεν δίνει τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια, ναι, ακόμη και αν θέλουν να κάνουν τα παιδιά ή να κάνουν περισσότερα παιδιά, να τα κάνουν.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο κοστίζει το δημογραφικό στη χώρα και πώς μπορεί να αναστραφεί, αν μπορεί, η δημογραφική κατάρρευση.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι, κάναμε τις επισημάνσεις, να δούμε αν λύνεται.
2: Εξής, ότι η δημογραφία σε σχέση με μια σειρά, αν θέλετε, ο πληθυσμός, αν θέλετε, σε μια σειρά άλλες παραμέτρους, έχει αδράνεια. Τι σημαίνει αδράνεια? Αυτό που σας είπα στην αρχή, αν έχετε 65.000 γεννήσεις φέτος, ωραία, δεν μπορεί να έχετε 150.000 άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά από 25 χρόνια. Αυτούς θα έχετε, συμφωνούμε. Επομένως, η μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος, την οποία έπρεπε να. Εμείς σαν δημογράφοι την είδαμε, αλλά και εγώ και στο δημόσιο διάλογο είδαμε να συζητήσει τη δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000 δεν γινόταν καμία συζήτηση για αυτήν την υπόθεση, δεν ανησυχούσε κανένας ιδιαίτερα. Ωραία, και οι πολιτικοί μας δεν καταλάβαν τι γίνεται. Επομένως, μην καταλαβαίνοντας τι γίνεται, δεν πήραν κανένα μέτρο για να δημιουργήσουν στη χώρα μας, όπως σε άλλες χώρες έγινε, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Πράγμα που σημαίνει έχονται όλο και λιγότερο γεννήσεις. Οι λιγότερες γεννήσεις του παρελθόντος έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά και επομένως δίνουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Έτσι δεν είναι? Στον βαθμό που, ακόμη μια παράμετρος, ότι τα νέα ζευγάρια που έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά την τελευταία 15ετία, 20ετία, κάνουν και λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους. Επομένως, είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν ξέρω αν καταλάβατε το παρελθόν σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το παρόν και το μέλλον. Θα μου πείτε αυτό που λέτε, τι μπορεί να γίνει ένα στραφή. Το πρώτο που πρέπει να γίνει μια στραφή είναι το βασικότερο, είναι να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Και όταν λέω όχι ένα ευνοϊκό περιβάλλον που δεν υπάρχει, λέω ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα στην Αζαβή να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάμεσα στο σήμερα που συζητούμε το 2025 και το 2000, ας πούμε, το 60, ωραία, το πλήθος των ατόμων που θα αφήσει ηλικία να κάνει παιδιά θα μειωθεί κατά 30%. Πώς θα γίνει?
0: Νομίζω ότι θα ξανανοίξουμε αυτή την συζήτηση. Θα σας ενοχλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα για να δούμε αν τελικά αυτό το σημείο 0 έχει ξεκινήσει. Έχουν αρχίσει να λαμβάνουν κάποια μέτρα οι κυβερνώντες. Για να δούμε
1: να εστιάσουμε λίγο στα μέτρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοτζαμάνη. Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι για τέτοιου είδους συζητήσεις πραγματικά να είχαμε όσο χρόνο χρειάζεται για να τις εξαντλήσουμε αυτές τις συζητήσεις. Μπάσκε. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν κάτι πριν, πόση δύναμη μπορεί να έχει μία παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάνοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτίμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ρουφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Παπαδάκη, σταμάτα να γελάς, γιατί έχω και όρια.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Καβάλα. Έχουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και ασφαλώς το δημογραφικό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε, το ακολουθούμε. Να ενημερωνόμαστε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει ρεύμα, νέο ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Είχαμε χθες πάρα πολλές απορίες με την Στεφανία για πάρα πολλά θέματα και για το περιστατικό στην Αστυπάλεια. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε και αυτά στην Κέρκυρα, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Να υπενθυμίζουμε κιόλας και την εκλογική σας περιφέρεια, κύριε Γκίκα. Υφυπουργός Ναυτιλίας, σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Κυρία Κασίμη, να ξεκινήσουμε με το περιστατικό στην Αστυπάλεια.
0: Να ξεκινήσουμε με το περιστατικό. Γενικότερα και αυτό το περιστατικό και οι προκλήσεις από αέρος μας ανησυχούν. Μας ανησυχούν γιατί καταλαβαίνουμε ότι λίγο αυτή η περίοδος των ήρεμων νερών αρχίζει να τελειώνει.
1: Είχαμε και καταγγελία από ακροατή ότι στη Σύρο, λέει, έσκασαν μύτη τουρκικά αλλιευτικά και δημιούργησαν και ζητηματάκια. Και δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, κύριε Κίκα, αλλά γενικότερα υπάρχει. Υπάρχουν διάφορες οχλήσεις. Παρακαλώ.
2: Καταρχάς να πούμε ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι η Τουρκία επανέρχεται στην αναθεωρητική, τακτική και ρητορική. Και η χτεσινή παρέμβαση, τέλος πάντων μέσα από τα δίκτυα, από τα επικοινωνιακά δίκτυα, η τουρκική πυραβλάκατος απευθύνθηκε στο Ocean Link και το είπε ότι βρίσκεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Ενώ κάτι τέτοιο βεβαίως δεν ισχύει. Επενέβη άμεσα η φρεγάτα, η ελληνική, η Ανδρίας, και δεν έγινε απολύτως τίποτα, αποχώρησε η τουρκική πυραβλάκατος. Αυτό είχε γίνει και πριν από ένα μήνα, δύο μήνες περίπου, στο Ocean Connector, που πάλι πόδιζε καλώδιο. Αν σε αυτό τώρα προσθέσεις και τις νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά, βλέπεις ότι και όλη αυτή η ρητορική για τον νόμο, για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρίζες ζώνες, είναι, θεωρώ, η τουρκική απάντηση σε όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει εμείς, που εμείς βεβαίως αυτά τα οποία έχουμε κάνει είναι απόλυτα ομόρροπα με το διεθνές δίκαιο, εννοώ το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που βεβαίως εδώ είναι ευρωπαϊκό κείμενο, τονίζω, δεν είναι εσωτερικό κείμενο, τα θαλάσσια πάρκα, τις ενεργειακές συμφωνίες με τα οικόπεδα στο νότια της Κρήτης ή στο Ιόνιο, τον κάθετο διάδρομο, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με μια ελληνική δραστηριότητα και εξωτερική πολιτική η οποία ασκεί εν της πράγμαση κυριαρχικά δικαιώματα και αυτά που το διεθνές δίκαιο επιβάλλει, έχει εκνευρίσει την Τουρκία.
0: Θεωρείτε ότι θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τουρκικές κινήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου εξελίσσονται ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά έργα που είναι στρατηγικής σημασίας, δηλαδή εκεί που η Ελλάδα αναπτύσσει κρίσιμες υποδομές?
2: Νομίζω ότι θα έχουμε πάντοτε μία συμπεριφορά από την Τουρκία η οποία θα λέει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά ουσιαστικά αυτό θα γίνεται. Θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή έχουμε ένα αναθεωρητικό γείτονα, με αυτή την πολύ σωστή πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ισχυροποιήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις. Διπλωματικά, πραγματικά έχει απλωθεί ένα δίχτυ τεράστιο με σημαντικές στρατηγικές εταιρικές συμφωνίες και σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής και με κρίσιμες χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και βεβαίως υπάρχει μια άλλη εικόνα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι διαφορετική κατάσταση από το 19. Τώρα η χώρα είναι πολύ πιο ισχυρή, Και νομίζω ότι και με τις συμμαχίες που έχει, δύσκολα η Τουρκία θα μπορέσει να κάνει κάτι.
1: Ναι. Βεβαίως τα ήρεμα νερά τα ξεχνάμε. Ναι, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει προπολού, αλλά τώρα βλέπουμε και μία ότι έχει περάσει η Τουρκία στο επόμενο, σε επόμενο επίπεδο, σε άλλη πίστα.
2: Κοιτάξτε, τώρα η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε πολλές φορές και 30 και 40 και 50 παραβιάσεις την ημέρα.
0: Ναι, είχαμε σταματήσει κάποια στιγμή, κύριε. Είχαν σταματήσει τελείως κάποια στιγμή, κύριε Γίγα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, η χώρα είναι έτοιμη. Νομίζω ότι.
0: Χρειάζεται κάποιος επανασχεδιασμός ενδεχομένως της στρατηγικής, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ενίσχυση παρουσίας των ελληνικών πλοίων σε κάποιες περιοχές, κάποιος ένα.
2: Το λέω
0: και με την εμπειρία σας.
2: Σε όλη την επικράτεια, την νησιωτική επικράτεια, ιδίως στο Ανατολικό Αιγαίο, σε κάθε νησί υπάρχει μονάδα. Και μονάδα του πολεμικού ναυτικού, καλά του λιμενικού σώματο τη Ευρωπαϊκή, αλλά του πολεμικού ναυτικού. Υπάρχουν συνεχείς περιπολίες, δεν έχει αλλάξει κάτι, ίσα-ίσα έχει ενταθεί. Ναι. Απλά τώρα έχουμε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αποκτήσει συστήματα τέτοια, τα οποία και πιο έγκαιρα μπορεί να εντοπίζει και πιο αποτελεσματικά να τελείς το επιχειρησιακό σου έργο.
1: Μάλιστα. Στεφανία, εμένα με τρώει. Με τρώει διότι ξεκινάει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Γκίκας. Όπως και να το κάνουμε, δεν νομίζω ότι βρίσκεται και η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά γενικότερα η Νέα Δημοκρατία στα καλύτερά της. Θα μου πείτε, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι λογικό να υπάρχει και φθορά και να υπάρχει και γκρίνια. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα όσον αφορά στο συνέδριο, εάν θα είναι ήρεμα?
2: Πράγματι, αύριο είναι μεγάλη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριο. Είναι το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός, αν θέλετε, για ένα κόμμα. Ειδικά για το κόμμα μας, το οποίο βρίσκεται στον 7ο χρόνο και μπαίνουμε πια και στην τελική ευθεία. Όταν συμπληρώνεις 3 χρόνια και μπαίνεις στον 4ο, είσαι στην τελική ευθεία.
1: Με ηχηρές απουσίες.
2: Θα μας δοθεί όμως η δυνατότητα πραγματικά στους 5.000 και πλέον συνέδρους να παρουσιάσουμε αυτά τα οποία έγιναν τα τελευταία χρόνια, που ήταν σημαντικά σε όλα τα επίπεδα, και όχι μόνο στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στο μεταναστευτικό. Μειώσεις συνεχίζουμε και έχουμε από τους εισερχόμενους παράνομους μετανάστες, για παράδειγμα, αλλά και στην ενέργεια και στην υγεία και στην οικονομία. Είναι χωρισμένο το συνέδριο και σε θεματικές, ώστε να μπορούν οι σύνεδροι αλλά και οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, να τοποθετηθούμε για διάφορους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, για ισχυρή Ελλάδα, σύγχρονο κράτος κλπ. Και νομίζω ότι ο πρόεδρός μας την Κυριακή, που θα έχουμε και την εκλογή των νέων οργάνων, θα δώσει και το σύνθημα της έναρξης, ας πούμε, της τελικής φάσης, που είναι ο προεκλογικός αγώνας. Κακά τα ψέματα, οι εκλογές, όποτε και να γίνουν, αρχές του 27, είναι μήνες πια μακριά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Την επόμενη φορά θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Γκίκα. Και τώρα δεν προλάβαμε ούτε.
1: Κάτσε να έχουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα.
0: Όχι, να συζητήσουμε λίγο και τα ακτοπλοϊκά. Γι' αυτό το λέω.
1: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ενώψη καλοκαιριού.
0: Ακτοπλοϊκά, το εντρών, τίποτα δεν προλάβαμε. Ξανά.
1: Εντάξει. Είμαστε ούτως ή άλλως πολύ καλοί σε διαχείριση του χρόνου. Και σε λίγο θα με βαρέσει ο Νίκος Σαπρανίδης. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr. Κάθετος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Βέβαια πρέπει να κλείσουμε. Πάμε λέει εδώ.
1: Ναι. Ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτσου.
0: Άλλος πληγωμένος, εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία, να του φερθείς ευγενικά, σε παρακαλούμε πολύ.
0: Γεια σας, τα λέμε.
1: Για χαρά.
3: Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: 100 FM. Ο πρόεδρος των Κινέζων ομολογό του στην έναρξη της συνόδου κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων. Επιφτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντάς του ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες φράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Δεν θα ξεκινήσει ο Σιφ Καλαμαράκης και το τραγούδι «Μη του μιλάτε του παιδιού». Καταλαβαίνετε ότι δεν μπήκε καθόλου τυχαία, γιατί μια πίκρα όσο να πεις την έχει, μια κατσουφιά την έχει. Το παίζει λίγο υπεράνω, αλλά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Σε αυτό το φωτεινό προσωπάκι παιδιού, που έχει απέναντί σου, βλέπει καμιά πίκρα, βλέπει καμιά κατσουφιά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ λοιπόν και βεβαίω πολύ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για αυτό που έγινε χθε, αλλά πιο πολύ στεναχωρήθηκε εσύ. Εννοώ ότι.
1: Με βλέπει στεναχωρημένο.
0: Σκασμένο απλά.
1: Εγώ.
0: Εσύ ναι.
1: Παιδιά, λέει ψέματα.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είμαι καθόλου στεναχωρημένο. Γιατί ήμουν ασυνειδητοποιημένο.
0: Ναι.
1: Ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε να είναι φέτος στο Final Four. Ήταν από μέτριος ως κακός όλη τη χρονιά. Έκανε δύο καλά παιχνίδια με τη Βαλένθια και αυτό ήταν. Το παιχνίδι χάθηκε εδώ. Στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι. Αφού δεν κατάφερε να κάνει μία νίκη, τέλος. Και επειδή η δικαιοσύνη πάντα αποδίδεται, η καλύτερη ομάδα της σειράς, αλλά γενικότερα και στη χρονιά, πέρασε στο Final Four, η Βαλένθια. Γιατί να είμαι στεναχωρημένος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι χορτάτος.
0: Ναι. Χορτάτος είσαι.
1: Βέβαια. Έχω ωραία. Πάρει 7 Ευρωλίγκες. Πώς θες να πάρω. Άσε να πάρει για κανένα άλλο.
0: Όπως λέει και ο Γιώργος. Απλά κλαίω με τον Ιωσήφ. Άντε να περάσει και αυτό. Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα. Έχεις και ένα δίκιο. Δεν τον πολύ τον έχουμε ταράξει το πείραγμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί.
1: Δεν φαντάζεστε.
0: Εντάξει,
1: δεν φαντάζεστε λοιπόν. Από το πρωί που έχω μπει μέσα στο σταθμό. Έχω μπει από τις 6 ώρα. Έχω το Σαπρανίδη πρώτα απ' όλα. Πρώτος.
0: Ήρθατε μαζί εξάλλου.
1: Από
0: τις
1: 5:30 κορνάροντας ήρθε να με πάρει. Ούτε να το έχει πάρει ήδη ο Ολυμπιακός. Έχω τον Παπαδάκη μετά. Έχω την Γκάτζου. Έχω την Τία. Έχω το Βολάνιο. Όλους τους έχω εδώ. Με έχουν ζαλίσει από το πρωί. Μόνο η Στεφανία Κασίμη έχει σταθεί στο πλευρό μου και εγώ στο δικό της.
0: Κωνσταντίνε μου, ναι, αυτό το τραγούδι της λιώνει το δικό μου το σπίτι. Ναι, θα μπορούσε να πάει και αυτό. Αλλά είπα να βάλω «Μη του μιλάτε του παιδιού». Εντάξει, αφήστε το να κλάψει. Δεν ήταν καλή η εικόνα του Παναθηναϊκού εχθές. Τώρα δεδομένο αυτό.
1: Όχι μόνο χθες. Όλη
0: εγώ
1: χρονιά.
0: Θα μιλήσω για χθες. Είδα λίγο
1: χρονιά.
0: Το παιχνίδι, δεν το άντεξα. Ειλικρινά δεν το άντεξα γιατί δεν είχε κάτι να δώσει. Εγώ περίμενα να μπει μέσα γιατί το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός και τελειώνω με αυτό γιατί δεν τα ξέρω και καλά τα αθλητικά. Τα ξέρει πολύ πολύ καλύτερα από μένα ο Ιωσήφ. Να παίξει με ψυχή. Πού είναι η ψυχή, ρε παιδιά. Πήγες για την πρόκληση στο Final Four και ήσουν σαν κοτόπουλο ζαλισμένο. Γιατί.
1: Γιατί σου λέω και πάλι, ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά είναι κακός, δεν είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά πέντε αγώνων. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά πέντε αγώνων.
0: Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, εγώ λυπάμαι εκείνη την καημένη τυγριούλα στη διαφήμιση που την έβαλε να ράψει και 8ο. Ναι, τη γιαγιούλα. Εντάξει τώρα, πέρα από αυτά, δεν είναι θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να περάσουν, δεν είμαι Παναθηναϊκός, είναι γνωστό αυτό, αλλά θα ήθελα να περάσουν και οι δύο ομάδες στο Final Four.
1: Θυμάσαι τι σου είπα χθες νωρίς που μιλήσαμε.
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα, πέρα από την πλάκα που
1: τι
0: σε πειράζω.
1: Τι σου είπα.
0: Σου στείλα κάτι χθες.
1: Ναι, αλλά τι σου είπα νωρίς όταν μιλήσαμε.
0: Τι μου είπες, ότι δεν θα περάσουμε.
1: Όχι, ότι εγώ τι θέλω.
0: Να μην περάσει. Μου το είπες και πραγματικά. Και τι είπα εγώ.
1: Εγώ είπα ότι δεν θέλω να περάσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί
0: μπράβο,
1: δεν αξίζει.
0: Πες, ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι έχει καμία τύχη. Και δεύτερον, γιατί φοβάμαι αυτά που έχουν να γίνουν στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτό συμφώνησα απολύτως με τον Ιωσήφ, γιατί αν έσπαγε ο διάολος το ποδάρι του, έτσι λένε στο χωριό μου, και ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στο τελικό, καταλαβαίνετε τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτό έχει απολύτως. Και θα είμαι με τον Ιωσήφ και για τις δύο ομάδες μιλώ. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, όχι εμείς. Αυτοί που πρέπει δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αυτό να το κοιτάξουμε, να το κοιτάξουμε όλοι μας, να κοιτάξουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Πολύ απλά όμως χθες ο Παναθηναϊκός ήταν κακός. Όχι απλώς μέτριος.
1: Για
0: κακός.
1: Άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Και βέβαια κάποιος φταίει, έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Και η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει φυσικά στον προπονητή, στον δημιουργό αυτής της ομάδας, με τις επιλογές που έχει κάνει από το καλοκαίρι και με το γεγονός ότι αυτοί οι παίχτες, οι πολύ μεγάλοι παίχτες, δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν ομάδα. Και βλέπουμε ένα μονότονο μπάσκετ έτσι. Να παίρνει ο Ναν την μπάλα, γύρω-γύρω ο Ναν. Και δόξα και Άγιος ο Θεός, δηλαδή, ναι. Αν καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα, όλο νεύρα, όλο ένταση, όλο τεχνικές ποινές. Εντάξει. Οκ, δεν πάμε έτσι πουθενά.
0: Και λέει το Αρμενάκι, καλημέρα. Καλά μου παιδιά, περαστικά κύριε Καλαμαράκη. Για τη μέση σας λέω. Ναι, βέβαια, το καταλάβαμε.
1: Ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Είναι καλύτερα
1: φίλε.
0: Η μέση του.
1: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για την υγεία μου, να είσαι καλά.
0: Και ο Κώστας λέει δεν φτάνουν 50 εκατομμύρια για να περάσει τη Βαλένθια σε σειρά πενταγώνων.
1: Όχι, τα λεφτά δεν κάνουν, παιδιά. Δεν παίζουν τα λεφτά. Δεν παίζουν τα χρήματα. Πώς θα το κάνουν? Δείτε τη Ρεάλ στο Champions League, στο ποδόσφαιρο. Πήγε πουθενά φέτος? Δεν παίζουν λεφτά τα budget και τα χρήματα. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα με τα χαμηλότερα budget που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα και όμως φέτος έχει παρουσιάσει το καλύτερο πρόσωπο σε όλη τη διοργάνωση μαζί με τον Ολυμπιακό. Παίζει ένα εξαιρετικό μπάσκετ με παίχτες που σχεδόν μέχρι χθες δεν τους γνώριζε κανείς. Γιατί είναι ομάδα και έχει μια μπασκετική πρόταση. Πράγμα που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Πώς να το κάνουμε?
0: Με ρωτάει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο, επειδή θέλει να πάει στη Λαϊκή, πώς ξέρεις πώς έχουν τα πορτοκάλια Βαλένθια,
1: Ναι, θα σε ενημερώσω, αγαπητέ Βασίλη. Καλή σήμερα. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έτσι κι αλλιώς, εγώ όπως σας δήλωσα, ήμουνα και συνειδητοποιημένος, αλλά κυρίως είμαι χορτάτος. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά? Έχω 7 αστέρια εδώ. Το έχω πάρει 7 φορές. Όταν κάποιοι θα φτάσουν εκεί σε αυτόν τον αριθμό, εντάξει, να με πειράξετε. Έτσι όμορφα ξεκίνησε σήμερα η μέρα μας, που ο μήνας έχει 14, 5, 11 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου, πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Είμαι πολύ καλός άνθρωπος και είμαι, γιατί χθες το βράδυ δεν σου έγραψα κουβέντα.
1: Ναι.
0: Λέω άστον να βράζει στο Zoom, το επειδή ήξερα ότι θα είσαι στεναχωρημένος και εγώ να ήμουν στεναχωρημένη θα ήμουν, δεν είχα πότε να σκάσω, αλλά το δεν σου έγραψα.
1: Τον κύριο Γεώργιο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στα 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μία καλημέρα στον Δημήτρη στη Σουηδία. Δεν αξίζαμε, λέει, να περάσουμε Ιωσήφ. Μία στο μπάσκετ και μία στο ποδόσφαιρο. Καλά, άλλο από εκεί. Άλλο από εκεί. Χθες είχε και αγωνιστική για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Το ενδιαφέρον είναι και πλέον στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, μόνο αυτό το ενδιαφέρον υπάρχει, γιατί η ΑΕΚ έχει κατακτήσει δίκαιο το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Παναθηναϊκός σε ολόκληρο τον αγώνα δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια. Ούτε μία. Έχουν πονέσει τα μάτια μας με το θαύμα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ο κύριος Μπενίτεθ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, είναι θεαματική η βελτίωση πραγματικά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Στο άλλο παιχνίδι, ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-1, οπότε μένουν όλα ανοιχτά για τη δεύτερη θέση. Τελευταία αγωνιστική, ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα για να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Καθώς προηγείται με 2 βαθμούς, αλλά όλα θα κριθούν την Κυριακή που είναι η τελευταία αγωνιστική. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να γλιτώσω πουθενά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είναι απάνω
0: τότε. Δεν είναι η χρονιά σας, δεν είναι η χρονιά.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Λοιπόν, αφού είπαμε τα αθλητικά, πειράξαμε το φίλο μας, έτσι πειραζόμαστε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε και την πίκρα του. Λογικό είναι, μην του μιλάτε του παιδιού.
1: Δεν πάμε, πίκρα,
0: λίγο, πάμε λίγο στα καιρικά, γιατί εντάξει, οι θερμοκρασίες είναι 27-28, χθες 31 στη Συγκρού, εγώ που ήμουν εκεί το μεσημέρι. Θα διατηρηθεί, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πέφτει η θερμοκρασία.
0: Όχι πάρα πολύ.
1: Πάει στους 27.
0: Ναι.
1: Από 30 δηλαδή, πάμε στους 27.
0: Όχι,
1: αλλά έρχονται βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, απλώς αυτό που. Δεν ξέρω αν ακούσει κάτι άλλο και έχω χάσει κάτι. Στην Αττική λέει το Σάββατο το μετά το μεσημέρι θα βρέξει, κύριε, και θα έχει καλό καιρό. Η θερμοκρασία 27-28. Τοπικές οι βροχές, τοπικού χαρακτήρα σε έντονες λασποβροχές. Με θερμοκρασίες εκεί 25-27-28, μέχρι εκεί. Εντάξει, ένας ανοιξιάτικος άστατος καιρός.
1: Σήμερα λοιπόν, για την Αττική για παράδειγμα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, για την Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες θα υπάρξουν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο και τα βόρεια Ηπειρωτικά. Περίεργος καιρός λοιπόν, έτσι θα κυλήσει τις επόμενες ημέρες. Βρε, κοίτα εδώ ενδιαφέρον. Κοίτα εδώ ενδιαφέρον για την αθλητική δραστηριότητα ξαφνικά πρωί-πρωί. Μπράβο ρε παιδιά, δεν σας το είχα πραγματικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Ο μήνας έχει 14, λέει, και τα λεφτά τελείωσαν. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για το θέμα της ακρίβειας και για το θέμα της οικονομίας, αλλά και για τα στοιχεία τα οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΣΑ, τα οποία αναφέρουν ότι στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, την ώρα που πίναμε τον καφέ μας και με πείραζε συνέχεια ταυτόχρονα. Λέγαμε ένα θέμα, μου έριχνε μια μπηχτή, καταλάβατε, έτσι έγινε το πρωί σήμερα η σύσκεψη. Προσπαθώντας φυσικά να συνέλθουμε όπως ολόκληρη η χώρα από την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια, το ένα εκ των οποίων συνεχίζει να δίνει τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα φυσικά.
0: Σε έχει συγκλονίσει όλους βεβαίως.
1: Είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Πραγματικά είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ένα απέραντο πέπλο θλίψης.
0: Ακριβώς. Πάμε όμως λίγο να ξεκινήσουμε από την Τουρκία που επιστρέφει στην παλιά επιθετική της ρητορική και δεν είναι μόνο πια ρητορική. Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα, δεν μπορεί να δημιουργήσει, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα. Και το λέω γιατί αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση την Τουρκική και που αναφέρεται στη Γαλάζια Πατρίδα και κόβει ουσιαστικά στο Αιγαίο, το Αιγαίο στη μέση, δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση. Φυσικά και κάτι τέτοιο, και το είπε και χθες, άκουσα και τον Παύλο τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα κυβερνητικά στελέχη και τον κύριο Χατζηβασιλείου, δεν δημιουργεί κάποια τελεσμένα. Όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε φύγει από τα ήρεμα νερά. Ότι η Τουρκία με όλες αυτές τις κινήσεις κυβέρνησης και με την Τριμερή, με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με τον κάθετο διάδρομο, με τα ενεργειακά, με τον Μακρόν εδώ, με τη συμφωνία με τη Γαλλία, όλα αυτά την έχουν ενοχλήσει και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βγει ένα βήμα μπροστά. Όσον αφορά, ξαναλέω όμως, το εσωτερικό της, γιατί όλο αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση δεν έχει κάποια υπόσταση, δεν μπορεί να έχει.
1: Ναι, εντάξει, λένε και από την ελληνική πλευρά ότι δεν παράγει Όχι. κανένα ένομο
0: και διεθνολόγοι
1: δικαίωμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και είναι έτσι. Από την άλλη όμως, για παράδειγμα, και το Casus Belli, το οποίο είναι μια απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995, το επικαλούνται μέχρι και σήμερα οι Τούρκοι. Τώρα λοιπόν τι κάνουν, φέρνουν ένα νομοθέτημα το οποίο θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με το οποίο ορίζουν τα χωρικά τους ύδατα σε όλες τις θάλασσες όπου έχουν ακτές, δηλαδή δεν αφορά μόνο το Αιγαίο, αφορά και τις άλλες περιοχές, και ταυτόχρονα κάνουν νόμο του κράτους το Casus Belli, το οποίο ήταν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, τώρα το περνάνε με νόμο και αυτό, και ταυτόχρονα ορίζουν ΑΟΣ μονομερός και υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι, και αυτό λέω.
1: Και αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών.
0: Είναι όλα αυτά που πάντα τα βάζει στο τραπέζι και ποτέ δεν τα έβγαλε από το τραπέζι η Τουρκία. Το κάνει με δικό της νόμο. Θα είναι ο νόμος του κράτους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, δεν θα έχει καμία υπόσταση. Δεν δημιουργεί κανένα τετελεσμένο, γιατί υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Τώρα θα μου πείτε όμως, δεν δημιουργεί μια κατάσταση. Ναι. Δεν δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Ναι. Δεν φαίνεται ξεκάθαρο ότι η Τουρκία μαζί με αυτό και τις παραβιάσεις πια, που ενώ δεν τις είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο διάστημα, πλέον φαίνεται ότι είναι καθημερινό φαινόμενο και χθες είχαμε 6 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ελληνικού εναέριου χώρου. Φαίνεται ότι αλλάζει στρατηγική, αλλάζει στάση.
1: Και ταυτόχρονα είχαμε και την παρενόχληση του πλοίου του Ocean Link, το οποίο έκανε εργασίες για την πόντιση καλωδίου στην Αστυπάλαια. Με το που πέρασε λοιπόν τα 6 ναυτικά μίλια, με το που μπήκε στα 7 ναυτικά μίλια από την Αστυπάλαια, υπήρξε η παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο, το οποίο απέτησε να σταματήσουν οι εργασίες και να αποχωρήσει το πλοίο, γιατί εκεί είναι περιοχή.

0: Υπήρξε όντως λοιπόν αυτή η άμεση αντίδραση από την ελληνική πλευρά και όπως λένε αυτή θα είναι και η αντίδραση από εδώ και πέρα, αντίδραση δηλαδή άμεση και στο πεδίο. Κάθε φορά που θα υπάρχει πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία λοιπόν κλιμακώνει, το είδαμε εκεί και στην Αστυπάλεια, το είδαμε και με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, το είδαμε όμως κυρίως με αυτό το νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση της Τουρκίας, με το οποίο κάνει νόμο του τουρκικού κράτους τις αξιώσεις για τη γαλάζια πατρίδα. Και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία σε ελληνικά νησιά. Ακόμα και για τα θαλάσσια πάρκα αυτά τα οποία βρίσκονται νοτίως των Κυκλάδων, εκεί στο νότιο Αιγαίο, ακόμα και εκεί υπάρχουν αμφισβητήσεις. Γιατί αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών. Βάζει γκρίζες ζώνες λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το νόμο τον οποίο θέλουν να περάσουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Εγώ θα επιμείνω και θα. Όχι, νομίζω Φρότσα Παπακάρα, δεν τα έχεις ακούσει καλά τα πράγματα. Ότι όλοι όσοι βγαίνουν, δεν ξέρω ποιον άκουσες, πες μου για να το ακούσω κι εγώ. Ότι δημιουργείται τελεσμένα η απόφαση του Τουρκίας. Μα δεν είναι όλα αυτά που κάνει με τις διεθνείς συνθήκες. Πώς δημιουργείται τελεσμένα. Με τη διαλογική. Και εμείς λοιπόν που πάμε και κάνουμε θαλάσσια πάρκα, δημιουργούμε τελεσμένα. Αλλά αυτά είναι σύνομα. Δεν είναι παράνομα. Δεν είναι έτσι τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ. Όχι, ότι ναι, υπάρχει μια αλλαγή στρατηγικής, αυτό είναι δεδομένο από τη γειτονική χώρα. Ότι έχουν ενοχλήσει κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από την Ελλάδα και αυτό δεδομένο είναι. Το ότι πάει να αλλάξει λίγο την ατζέντα για το εσωτερικό της ακροατήριο δεδομένο είναι.
0: Πάντως δεν είναι καθόλου καλή η εξέλιξη, αυτή η κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Και ενδεχομένως δείχνει και το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει αυτό. Εννοώ εάν θα έχουμε και κάτι περισσότερο δηλαδή στο πεδίο. Δείχνει όμως τις προθέσεις της Τουρκίας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ενοχλημένη από όλες τις εξελίξεις. Να τα λέμε και αυτά. Και από τις ελληνικές κινήσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί και από τις συμμαχίες που έχει κάνει η Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και με το ρόλο της, ο οποίος έχει μειωθεί στον χώρο της Μέσης Ανατολής και των τελευταίων εξελίξεων, έχει βρεθεί εκτός πλαισίου.
1: Και στα ενεργειακά.
0: Ναι.
1: Στα ενεργειακά είναι πολύ σοβαρό αυτό. Την έχουν οι Αμερικανοί αφήσει έξω σε όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, στο ενεργειακό και με τον κάθετο διάδρομο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, την έχουν αφήσει έξω. Αυτό είναι λογικό να τους ενοχλεί. Και έχει δίκιο ο Ιωσήφ, να δούμε και πώς θα αντιδράσουν. Αυτό είναι μια αντίδραση. Αυτός ο νόμος θα περάσουν, θα κάνουν κάτι άλλο. Αυτό είναι το βασικό. Βεβαίως είναι το παρακολουθεί στενά η ελληνική πλευρά και αλίμον όλες αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας. Να δούμε πού θα το φτάσει.
0: Καλημέρα, Real Blogger, έχεις δίκιο. Εκ παραδρομής νωρίτερα είπα εγώ η φρεγάτα Αδρίας. Είναι η φρεγάτα Αδρίας. Καταλαβαίνεις όμως το συνειρμό, έτσι. Καταλαβαίνεις γιατί έγινε το λάθος. Όσοι είναι γλυκατζίδες το καταλαβαίνουν. τι να κάνω, καρφώνομαι.
1: Εάν θέλετε, στείλτε του ένα γλυκάκι σήμερα. Ένα
0: όχι,
1: γλυκάκι,
0: μωρέ,
1: το έχει ανάγκη λίγο. Αν θέλετε, κάντε όλοι ρε φενέ και στείλτε του ένα προφυτερό.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, χτυπήστε κι άλλο. Καλημέρα στο Διονύση. Πώς πάει το ράψιμο για το 8ο. Καλά, φίλε, έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για του χρόνου. Καλημέρα και στον ακροατή που στέλνει μήνυμα από τη μακρινή Τασμανία.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ τα Βαλένσια λέει έχουν ένα 85 το κιλό. Φτηνά έχουν να πάρουμε, παιδιά. Καλημέρα στην Τασμανία σε όλους τους Έλληνες.
1: Είναι σαν την Πάτρα με το καρναβάλι που μόλις τελειώσει το ένα καρναβάλι ετοιμάζονται για το επόμενο. Έτσι και για το. Ετοιμάζονται τώρα, κατάλαβες. Έτσι πάει και εδώ. Αυτή είναι. Κάνω μία παρομοίωση.
0: Από την άλλη, παιδιά, είμαστε λίγο συγκρατημένοι και λίγο ψύχρεμοι. Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται ούτε στα ραδιόφωνα ούτε στις τηλεοράσεις. Είναι πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό να βγούμε και να πούμε «Α, να βυθίσουμε και να κάνουμε». Εντάξει, αυτό είναι το πάρα πολύ απλό και το λαϊκιστικό. Η εξωτερική πολιτική γίνεται υπεύθυνα. Γίνεται υπεύθυνα από κυβερνήσεις, από πολιτικούς, από διπλωμάτες. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και σύμπνοια και ομόνοια με όλους τους πολιτικούς χώρους και ενημέρωση σε τέτοια σοβαρά θέματα, αλλά από εκεί και πέρα λέμε δημόσια πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται και γιατί δεν έχουμε κάνει τα 12

0: ναυτικά μίλια. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν το έχει κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα που πάει να πει ότι δεν είναι τόσο απλό.
1: Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τη Day My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Αμαλία, θα πρέπει να απολογηθούμε. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Γιάννης μας στέλνει ένα μήνυμα.
1: Παρακαλώ.
0: Και έχει δίκιο. 20 λεπτά εκπομπή και δεν έχετε κάνει την παραμικρή αναφορά στην παρέτηση υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους.
1: Η κυρία Γκελεστάτ ήταν υψηλόβαθμο στελεχός.
0: Το πέπλο προστασίας που παρέχεται στην κυβέρνηση είναι άνω ποτάμων. Γιάννη, μας κατάλαβες? Δηλαδή, γιατί δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή με την κυρία Γκελεστάτ που παρετήθηκε?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξεκινήσαμε?
1: Δηλαδή, εσύ φταίς για όλα. Εσύ και εγώ θέλουμε να κουκουλώσουμε.
0: Τι τραβάμε? Έχουμε τον πόνο μας. Έχουμε τα Βαλένσια, τα πορτοκάλια.
1: Παιδιά, ηρεμήστε με την κυρία Γκελεστάτ. Θα τα πούμε, θα το έλεγα. Θα το λέγαμε.
0: Παιδί μου, θα το πούμε. Αλλά είναι γιατί μέσα στην... δεν ξεκινήσαμε
1: μα
0: την
1: γιατί,
0: εκπομπή.
1: Γιατί δεν ξεκινήσεις?
0: Το κρύβεις το θέμα. Το κρύβεις.
1: Το κρύβουμε. Ρε παιδιά, ηρεμήστε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια.
10: Η Λαφρό FM στους 103,3.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
15: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-939.
16: Όπα, όπα, όπα, ώστε να βγαίνει νάχτη, πάει λιός το ψηλό.
10: Λατό FM στους 103,3.
17: Προσπέρα μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
17: Καθυστερήσει στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο, Καραμαγκά, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας και Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Μήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έπρεπε να το περιμένω σήμερα, μάλλον το περίμενα, αλλά δεν το είχα φανταστεί, παιδιά, και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν με έχετε αφήσει σε χλωρό κλαρί. Ανάσα δεν έχω πάρει, παιδιά.
1: Από
0: τις 5.30 μέχρι και τώρα δεν έχω πάρει ανάσα.
1: Και έχουμε και τον πόνο του Ιωσήφ. Και έχουμε και τον πόνο σας για την κυρία Κελεστάθη. Εντάξει, δεν παραιτήθηκε κανένας πρωτοκλασσάτος υπουργός. Παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Είναι μια παρέτηση με νόημα, έτσι. Αφήνει κάποιες αιχμές και τα λοιπά. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι και κανένα θέμα τώρα πρώτης επικαιρότητας. Ούτε πολιτικής επικαιρότητας. Είναι ένας στέλεχος, χαμηλόβαθμος στέλεχος. Ούτε καμία κυβερνητική θέση είχε. Ούτε κάποιο αξίωμα είχε λάβει. Εντάξει. Ούτε μέσα στο κόμμα, ούτε τίποτα.
1: Και ας μας πει και τι εννοούσε ακριβώς για τα κοκλάβια. Και αυτά για να έρθουμε να τα πούμε. Δεν μπορώ να μεταφέρω την άποψη κάποιου ανθρώπου. Και όπως είπε ο Σύφ, δεν ήταν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Τώρα
0: είχε κάποια τηλεοπτική παρουσία και αυτή περιορισμένη σε κάποια κανάλια. Τέλος πάντων, δεν είναι για κανένα θέμα πρώτης γραμμής. Μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Έτσι πως μας κατηγόρησε ο αγαπητός φίλος, και καλημέρα και πάλι, στο λέω με αγάπη δηλαδή και σεβασμό, είναι λες και παραιτήθηκε ο Χατζηδάκης, λες και παραιτήθηκε ο Πιερακάκης. Δηλαδή έτσι πως το πες, πρώτης γραμμής κυβερνητικός στέλεχος και δεν λες τίποτα.
1: Γιατί θέλουν και ξέρεις, δεν μπορώ, δεν σημαίνει την Κρήτη, μπορείς να μην ακούς. Το να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς, τους επιστρέφουμε. Είναι δυνατόν, είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Εντάξει.
1: Άντε.
0: Θέμα ίσονος σημασίας, εντάξει. Καλημέρα και στον Κώστα από τα ηλιόλουστα Γιάννενα. Να σε καλά, βρε Κώστα, γιατί εδώ έχουμε συννεφιά τώρα. Ιωσήφ, λέει, σε καταλαβαίνω απόλυτα για το Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και χειρότερα, καθότι είμαι δεκαετίες οπαδός του ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος είναι πλέον στην τρίτη εθνική.
1: Όχι, καλέ, δεν μιλάμε για τέτοια εδώ.
0: Την αγαπάμε αυτή την ομάδα, την ιστορική ομάδα του ΠΑΣ από τα Γιάννενα. Και
1: τον Πανιώνα τον αγαπάμε και πάλι.
0: Εντάξει, και πάλι αυτές οι ομάδες θα επανέλθουν. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ζεστή καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Πάμε και παρακάτω, γιατί πέρα από τα θέματα με τους Τούρκους και αυτή την νομοθετική ρύθμιση που φέρνουν για να κάνουν τη γαλάζια πατρίδα και νόμο του τουρκικού κράτους, προσπαθώντας δηλαδή να δικαιολογήσουν τις παράνομες διεκδικήσεις τους, έχουμε και το θέμα του ντρόν στη Λευκάδα με τους Ουκρανούς.
1: Εξελίσσεται σε πολύ σοβαρό ζήτημα. Και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει εννοώ από διπλωματικής πλευράς. Όμως υπάρχει έντονη ενόχληση στην ελληνική πλευρά. Άργησε η ενόχληση, ναι, θα πω εγώ. Γιατί όταν λέγαμε ότι ήταν φορτωμένο εκρηκτικά και πώς βρέθηκε και τι έγινε. Εντάξει, κάποιοι σφύριζαν αδιάφορα. Τώρα, και όσο παίρνουν οι μέρες, αποδεικνύεται ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι απλά σοβαρό.
1: Αν περνάει ένα εμπορικό πλοίο.
0: Δεν είναι απλά σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια εχθρική ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ακριβώς.
0: Από μια σύμμαχο χώρα. Την οποία έχουμε στηρίξει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
1: Ναι, με συμπεριφορά αυτή και στάση. Αυτή, αυτό που είπε ο Σιφ. Πολύ
0: προσπαθούν
1: σωστό.
0: Αρχικά να ρίξουν στάξη στα μάτια. Δηλαδή, ο Υπουργός Αμήνας της Ουκρανίας, όταν συναντήθηκε προχθές με τον κύριο Δένδια, έκανε τον ανοίξερο.
1: Ναι, έκανε τον Κινέζο, θα πω εγώ. Τον
0: το
1: Κινέζο.
0: Ίδιο και ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άκουγα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου το ρεπορτάζ που έδωσε ο Τάσος Τέλογλου. Ότι κάποιες πηγές λοιπόν Ουκρανικές παραδέχθηκαν ότι είναι δικό του το ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει επίσημα. Το διαραίουν, έτσι. Επίσημα κρατάνε στάση αναμονής, περιμένουν, λέει, όλα τα στοιχεία και τα λοιπά.
1: Ποια στοιχεία?
0: Το θέμα είναι λοιπόν σε τι κίνδυνο έθεσαν με τον ντρόουν εκεί πέρα στη Λευκάδα και τον ελληνικό τουρισμό σε ένα ενδεχόμενο που αυτό θα μπορούσε να προσκρούσει σε ένα διερχόμενο εμπορικό πλοίο. Τι περιβαλλοντική κρίση θα μπορούσε να δημιουργηθεί?
1: Βεβαίως. Και λέει τώρα, βρίσκτηκαν και κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις στα ουκρανικά και τα ρωσικά, τα οποία εξετάζουν οι ένοπλες δυνάμεις και έχουν δημιουργηθεί νέα ερωτήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να αποσαφενιστούν, θεωρώ, και από την ουκρανική πλευρά.
0: Είναι πάρα πολύ λοιπόν σοβαρό το θέμα. Εξετάζονται ακόμα τα σενάρια, το πώς βρέθηκε αυτό το ντρόουν εκεί στη Λευκάδα. Τα περισσότερα σενάρια κάνουν λόγο για τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, εκεί της Λιβύης, ότι μπορεί να έφυγε από εκεί αυτό το ντρόουν. και ότι κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή του, χάθηκε η επικοινωνία, τα συστήματα τα οποία τα καθοδηγούν, το οδήγησαν εκεί στις βραχώδεις ακτές της Λευκάδας, όπου βρέθηκε από Έλληνες ψαράδες. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι στο σημείο βρέθηκαν και δύο Βούλγαροι ψαράδες.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι Βούλγαροι ψαράδες.
1: Στο σημείο εκεί, στη Λευκάδα. Πώς,
0: και ακριβώς στο σημείο που βρέθηκε το ντρόουν να ψαρεύουν τώρα, λίγο περίεργο ακούγεται, αλλά αυτή είναι η δουλειά των αρχών, να το ερευνήσει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις διαμαρτυρίες της και οι Ουκρανοί να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Είναι υποχρεωμένοι.
1: Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Content Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί, φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Και βέβαια υπάρχουν ερωτηματικά από την ελληνική πλευρά, δηλαδή αυτό που ζητάει από τους Ουκρανούς είναι να πούν ποιον στόχο είχε αυτό το ντρόουν, γιατί βρέθηκε εκεί, πώς βρέθηκε, και βέβαια υπάρχουν και ερωτήματα μήπως υπάρχουν και άλλα ουκρανικά ντρόουνς.
1: Ή αν ξαναγίνει.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε τυχαία. Είχε έναν άλλο στο τελικό στόχο, είχε κάποια άλλη αποστολή. Εγώ αυτά δεν τα έχω αποσαφηνίσει ακόμα.
0: Να ακούσουμε και το μήνυμα το οποίο έστειλε χθες για άλλη μια φορά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει. Ανεκτή η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Θα πρέπει να είναι λοιπόν πιο ισχυρή η αντίδραση και από την ελληνική πλευρά και να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις από τους Ουκρανούς. Η ώρα είναι 9 παρά 20. Είναι η ώρα που περιμένατε πολύ για να μάθετε την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, έλα Παναγιώτη μου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Πες μας την κίνηση, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου.
3: Μία ημέρα και 10 ώρες. Είναι η απόσταση οδικός από τη Ρόιγκ Αρένα μέχρι τον Glass Floor.
0: Πώς είναι η απόσταση?
3: Μία ημέρα και 10 ώρες.
0: Μία ημέρα και 10 ώρες. Να το σημειώσω αυτό, γιατί θα έρθει η Βαλένθια, θα είναι εδώ στο Final Four. Να της ευχηθώ και καλή επιτυχία, γιατί είναι και εξαιρετική ομάδα. Εμένα με έχει κερδίσει με το μπάσκετ το οποίο πες, με έχει κερδίσει. Οπότε της εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στο Final Four της Αθήνας.
3: Εξαιρετικά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο. Και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω και του Μεταξουργίου. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού και στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρά χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Αμπελοκήπους. Πάλι ροντινέ έκρινε και τον Ντέρμπι Ιωνίων εχθές, να τα ξαναλέμε.
0: Τα πάμε.
3: Και πριν τρεις εβδομάδες.
0: Τα πάμε πριν.
3: Τρίτο γκολ στα playoffs.
0: Μην επαναλαμβανόμαστε.
3: Ναι. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Ελληνικού μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, μία του φέρεις αύριο μία σακούλα πορτοκάλια Βαλένσια, σε παρακαλώ.
3: Κάτι θα κάνω.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
0: Δύσκολη μέρα, δύσκολη και όπως λέει και ο Κώστας από το ταξί, έχει αρχίσει και ψυχαλίζει και όλες. Καλημέρα, Κώστα μου. Ομπρέλα να πάρεις. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος μας ακούει στο Γερεβάν, στην Αρμενία, και λέει: θυμάστε όταν ο Ζελένσκι σε ζωντανή σύνδεση με το ελληνικό κοινοβούλιο ρωτήθηκε για την Κύπρο, χάθηκε η σύνθεση κατά τύχη? Τώρα τον ντρόουν λέει στις θάλασσές μας, κατά τα άλλα, σύμμαχός μας. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη. Είναι απαράδεκτη η στάση των Ουκρανών. Είναι απαράδεκτη το λιγότερο.
1: Ακριβώς. Κώστα μου, όχι και ζυζάνιο Βολάνιος. Όχι.
0: Είναι ζυζάνιος Βολάνιος.
1: Έλα.
0: Ενώ ο Γιώργος από το ταξί,
1: το
0: από την Κηφισιά.
1: Το λουλούδι της αγάπης, το ξέρεις.
0: Το λουλούδι της αγάπης.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι το λουλούδι της αγάπης.
0: Τι είναι.
1: Θα σου πω την άλλη ώρα. Εσείς ξέρετε τι είναι το λουλούδι. Θα βάλω κι εγώ τώρα ένα quiz. Τι είναι το λουλούδι της αγάπης. Αν ξέρετε, στείλτε μας. Μήνυμα στο στούντιο papaki.realfm.gr. Έχει πολύ πέραση από χθες το λουλούδι της αγάπης.
0: Oh.
1: Εσύ γιατί κάνεις όχι.
0: Όχι, εδώ για τον Γιώργο από την Κηφισιά που λέει αυτός είναι ο σωστός φιλάθλος και λέγεται Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Αυτό πάνω απ' όλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο.
1: Όλοι.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν άξιζε να περάσει ο Παναθηναϊκός. Και τώρα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ να ξέρετε ότι θα κατευθυνθώ εδώ στο βάθος, στην αίθουσα που έχουμε, στην αίθουσα σύνταξης, γιατί εκεί είναι τοποθετημένος ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχθης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουμε και το περιβάλλον. Γιατί χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνουμε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Και λέμε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζουμε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κοψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: LFM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Συννεφιά, όπως βλέπεις, Αμαλία μου. Δεν ξέρω αν είναι σκόνη ή αν είναι κάτι άλλο.
1: Πάντως είναι συννεφιασμένη η ατμόσφαιρα. Έχεις δίκιο, ναι, ναι, ναι.
0: Μη σου πω ότι νομίζω ότι πέφτουν και κάτι ψυχάλες. Αν καταλαβαίνω καλά, ναι. Εδώ στο τζάμι που βλέπουμε στο στούντιο, καλά βλέπω. Εντάξει, δεν με γελάνε λοιπόν τα μάτια μου. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σε ολόκληρη τη χώρα. Με την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Δεν ξεπερνιέται αυτό. Δεν ξεπερνιέται τόσο εύκολα.
1: Ξέρεις, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Και όταν προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις, είναι τόσο σκληρό, πραγματικά, που λες τελικά τι έχουμε κάνει όλοι λάθος. Εμείς και η γενιά δικιά μας κυρίως και οι προηγούμενες και οι επόμενες, αλλά κυρίως η δικιά, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Σίγουρο είναι αυτό ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος.
0: Δεν πιστεύω ότι τα έχουμε κάνει όλα λάθος.
1: Κάτι έχουμε,
0: αλλά
1: κάνει.
0: Έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε κάνει πολλά λάθος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και δεν το λέω εγώ τώρα ως σοφός ή ως έξυπνος. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ειδικούς που μίλησαν χθες κυρίως, να αναλύουν το πώς έχει μεγαλώσει αυτή η γενιά. Αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα στην εφηβεία ή λίγο μετά την εφηβεία ή λίγο πριν. Είναι μια γενιά λοιπόν η οποία βίωσε αρχικά την οικονομική κρίση μέσα στο σπίτι. Έβλεπε την οικογένειά της να έχει συνέπειες, την οικογένειά του, το κάθε παιδί δηλαδή, να έχει συνέπειες από την οικονομική κρίση. Είναι μια γενιά η οποία βίωσε την πανδημία. Έζησε την πανδημία. Είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε μπροστά σε μια οθόνη. Μπροστά σε μια οθόνη η οποία μεγενθύνει, αυξάνει το άγχος των συγκρίσεων. Οι συγκρίσεις. Ότι πρέπει να είμαι επιτυχημένος, ότι η επιτυχία, η ευτυχία είναι το χρήμα, είναι τα υλικά αγαθά.
1: Εγώ άκουσα και αυτό που με έχει συνταράξει, ότι μπορεί να να πονά και να μην το δείχνει. Να πονά βαθιά, αλλά μην το βγάζει προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα θέμα και για όλους μας, για όλους όσους έχουμε παιδιά.
0: Είναι ταυτόχρονα λοιπόν ότι το πρόβλημα ότι η αξία ταυτίζεται και με την εξωτερική εμφάνιση και με την αποδοχή. Πρέπει να είμαι όμορφος, όμορφη για να με αποδεχθούν. Πρέπει να είμαι δυνατός. Πρέπει να έχω χρήματα. Και από την άλλη το γεγονός ότι η δική μας γενιά έχει φορτώσει όλα αυτά τα παιδιά με τα δικά μας πρέπει, με τα δικά μας θέλω. Αυτά εν συντομία θα μπορούσαν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει αυτή η γενιά και τι πιέσεις δέχεται. Σίγουρα ένα αντικείμενο συζήτησης είναι το θέμα με τις πανελλαδικές εξετάσεις, με αυτόν τον απροχειωμένο θεσμό, τον στρεσογόνο θεσμό, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αλλάξει χθες. Το ακούω πόσα χρόνια. Ακούω αυτή τη δημόσια συζήτηση πόσα χρόνια για την αλλαγή στο καθεστώς των επανελλαδικών εξετάσεων.
1: Επίσης, εγώ θέλω να πω που φυσικά τις βιώσαμε και εμείς και τα παιδιά μας επανελλαδικές και το άγχος και όλο αυτό. Έτσι, πάρα πολλά παιδιά βγάζουν και διάφορα σύνδρομα. Κάποιο πονάει το στομάχι, το έγραφαν κάποιοι κροτές μας χθες, ότι έχουν ένα παιδί που δίνει επανελλαδικές και τρέχουν συνέχεια στο νοσοκομείο γιατί έχει πόνο στο στομάχι, άλλο πονάει το κεφάλι του. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Και δεν ξέρω γιατί πρέπει να υποβάλουμε τα παιδιά μας σε αυτή τη δοκιμασία. Υπάρχουν συστήματα και μπορούμε να παραδειγματιστούμε από άλλες χώρες που έχουν ένα άλλο σύστημα. Και το σύστημα, το σωστό, Ιωσήφ μου, είναι το παιδί να μην δίνει μία φορά εξετάσεις και έξω για να μπει στο πανεπιστήμιο. Να υπάρχουν βεβαίως εξετάσεις, έτσι, που αναλόγως με το τι θες να ακολουθήσεις, να είναι και αναλόγου επίπεδου, και τα παιδιά, όχι μέσα σε τρεις ώρες, έτσι, να πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, που δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, δεν είναι η ψυχολογία τους κάθε μέρα το ίδιο, για να μπουν ή να μην μπουν στο πανεπιστήμιο.
0: Και γιατί να κρίνεται λοιπόν το μέλλον του. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις σπουδές του, από μία στιγμή. Από μία στιγμή που μπορεί να μπλοκάρει, μπορεί να αγχωθεί, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν έχει αλλάξει ακόμα αυτό. Έχουμε φτάσει στο 2026, ακούω αυτή τη συζήτηση δεκαετίες.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά όμως να πω, επειδή ακούω δεκαετίες όπως το λες και εσύ, και πρέπει και εμείς λίγο οι γονείς να είμαστε λίγο πιο, να κουλάρουμε, θα το πω, στην γλώσσα των παιδιών. Γιατί και εγώ την κόρη μου της έλεγα, που έδινε εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο, προσπάθησε και διάβασε περισσότερο. Δεν τα λέμε αυτά, τα έχουμε ξεχάσει. Και πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο, και τι θα κάνεις, και αν δεν σπουδάσεις, δεν τα λέμε αυτά στα παιδιά μας. Θα πούμε ότι δεν τα λέμε ξαφνικά. Τα λέμε. Φυσικά τα λέμε. Τα έλεγα και εγώ, τα λένε και οι περισσότεροι γονείς. Γιατί δεν σταματάει η ζωή ενός παιδιού αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο. Αν διαλέξει να κάνει κάτι άλλο που θα το κάνει ευτυχισμένο. Και σε όλα σε αυτά τα υπάρχουν διάφορα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά. Τι λένε? Πάρα πολλοί λένε ότι το παιδί για να είναι ευτυχισμένο πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει. Όχι γιατί η μαμά είναι, τυχαίο το λέω, δημοσιογράφος, να γίνει δημοσιογράφος. Όχι επειδή είναι γιατρός, να γίνει γιατρός. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και εμείς βάζουμε αυτά τα βάρη στα παιδιά μας.
0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα, το ένα από τα δύο κορίτσια δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Χθες άκουσα και τον καθηγητή τους, έναν από τους καθηγητές στο σχολείο, εκεί στην Ηλίουπολη, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα. Ένας άνθρωπος συντετριμένος, όπως είναι όλοι στο σχολείο. Χθες τα παιδιά εκεί πήγαν φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας λευκά λουλούδια.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθούν και εκείνοι να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Παιδείας για το τι θα πρέπει να κάνουν αυτές τις μέρες.
1: Υπάρχουν και ψυχολόγοι που έχουν πάει στο σχολείο, ναι, ακριβώς, για να στηρίξουν ψυχολογικά.
0: Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ξέρεις τι είπε, Αμαλία?
1: Τι είπε?
0: Ότι μέχρι και προχθές ήμασταν μαζί, συμμετείχαν, λέγαμε αστεία, γελούσαμε, δεν είχαμε καταλάβει κάτι. Είμαι, λέει, σε αυτό το σχολείο 40 χρόνια, είπε ο συγκεκριμένος καθηγητής. Γνωρίζω το σχολείο αυτό καλύτερα από το σπίτι μου. Δυστυχώς, λέει, κανείς δεν είχε καταλάβει κάτι. Αυτά ήταν τα λόγια λοιπόν του καθηγητή των κοριτσιών εκεί στο σχολείο της Ηλιούπολης. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή είδα και κάποια σχόλια τα οποία εμπλέκουν και την πολιτική αντιπαράθεση μέσα σε αυτή την τραγωδία.
1: Εντάξει.
0: Πραγματικά δεν θα ήθελα να κάνω καμία αναφορά, δεν θα ήθελα να τα αναπαράγω.
1: Ούτε εγώ.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι διεστραμμένος για να χρησιμοποιείς αυτή την τραγωδία.
1: Ακριβώς, για κομματικά ωφέλη.
0: Για κομματικά ωφέλη.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: μην το κάνετε
0: δεν
1: αυτό.
0: Περνάει από το μυαλό
1: και επίσης,
0: μου.
1: Εντάξει, δηλαδή φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση γιατί ένα παιδί αυτοκτονεί. Να ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί την κοινωνία που έχουμε δημιουργήσει, βεβαίως και η κυβέρνηση φταίνει για τα μνημόνια, για όλα αυτά. Ναι! Αλλά όχι να προσπαθούν πολιτικοί να εκμεταλλευτούν αυτή την τραγωδία για να αποκομίσουν κομματικά.
0: Κάθε φορά το ίδιο.
1: Τα πράγμα. Ίδια για τα πάντα. Πάνω απ' όλα το κομματικό όφελος. Να ηρεμήσουμε λίγο. Αλίμονο. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, είμαστε γονείς.
0: Και λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό.
1: Και σταματήστε τα βίντεο αυτά.
0: Σε αυτά τα κορίτσια και τις οικογένειές τους.
1: Κυκλοφόρησε ένα βίντεο σοκαριστικό από τη στιγμή που πέσαν τα κορίτσια. Ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κατέβει και καλώς έκανε. Σταματήστε το αυτό. Σεβασμό στα παιδιά αυτά που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Είναι δυνατόν?
2: Η ώρα είναι 9. Λατό FM στους 103,3.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
5: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
6: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
5: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
6: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
5: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
6: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
5: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
6: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
5: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
7: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
9: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
10: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
9: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
9: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
8: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
11: Ώστε να βγαίνει η νάχτη παλιό στο ψηλό.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Στην κατάταξη ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Μετρο Πολιταν Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Έχουμε ψιλόβροχο αυτή την ώρα, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι. Υπάρχει ψιλόβροχο, υπάρχει αυτή η συννεφιά. Ακούσατε από νωρίς και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά, Αμαλία μου, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Θράκη μας.
1: Να το, βέβαια να πούμε χρόνια πολλά στη Θράκη μας, βέβαια. Γιατί τι γιορτάζει, νομίζω είναι απελευθέρωση.
0: Σαν σήμερα απελευθερώθηκε, ναι, λοιπόν η Θράκη 14 Μαΐου του 1920, όταν ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Θράκη, χρόνια πολλά στους ακρίτες μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βασιλική που έστειλε το μήνυμα και μας το υπενθύμησε. Καλημέρα, Βασιλική. Είναι δεκάδες τα μηνύματα για όλα τα θέματα, κυρίως για την τραγωδία της Ηλιούπολης και για τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και οδηγούν τα παιδιά να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ψυχική υγεία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το quiz το οποίο έβαλε η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, για το λουλούδι της αγάπης. Μην με ρωτάτε, εγώ δεν έχω απάντηση. Εκείνη το ξέρει, θα μας το πει στη συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Και είναι πολλά τα μηνύματα φυσικά για το Παναθηναϊκό. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, που θέλετε να με στηρίξετε και θέλετε να πίνω καθημερινά τουλάχιστον ένα χυμό από πορτοκάλια Βαλένσια, γιατί κάνει καλό όπως μου γράφει. Αλλά παιδιά, έχουμε τόσα πορτοκάλια στην Ελλάδα. Γιατί να πάρω δηλαδή τα εισαγόμενα? Δεν κατάλαβα γιατί να προτιμήσω τα Βαλένσια. Θα πάρω τα δικά μας. Να τα ευχαριστήσω.
1: Εντάξει, αλλά
0: που είναι και τα καλύτερα.
1: Πολλές φορές δεν έχει και έχει μόνο Βαλένσια.
0: Όχι, δεν έχει. Πάντοτε τα πετάμε στις κομματέρες, ναι, δεν έχει.
1: Καταλαβαίνω την πίκρα σου και σήμερα είναι βαρύ το κλίμα για σένα. Εντάξει, πειράζουμε και εδώ γιατί το ζητάει ο οργανισμός
0: σου. Δεν με έχουν αφήσει να πάρω ανάσα, παιδιά. Βγαίνω έξω στα διαλύματα. Δεν με αφήνουν ανάσα να πάρω. Οι κάτζουνε μπροστάρισαν, να ξέρετε. Εκείνη τα δημιουργεί όλα και ξεκινάνε απ' έξω και οι υπόλοιποι όλοι, γιατί είναι και φωλιά εδώ πέρα. Έχω πέσει και σε φωλιά. Έναν άνθρωπο είχα, νωρίς το πρωί τη Στεφανία, έφυγε η κοπέλα όταν τελείωσε, τώρα τουλάχιστον έχει έρθει ο Αξελός. Έχω έναν συμπαραστάτη ακόμα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή τσούχτρα των Αθηνών, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πικραμένος σήμερα, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Δεν είμαι πικραμένος.
1: Στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, απογοητευμένος.
0: Καθόλου, ρε παιδί μου, γιατί ήμουν συνειδητοποιημένος, το περίμενα.
1: Okay.
0: Το γνώριζα. Αν πήγαινα με προσδοκίες, ναι, θα είχα απογοητευτεί. Ήξερα όμως από την αρχή ότι δεν έχει πιθανότητες. Γιατί είναι κακός. Είναι κακός ο Παναθηναϊκός φέτος. Τέλος, τι να λέμε. Δεν άξιζε να περάσει το Final Four. Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και μπράβο της, το απέδειξε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια. Έτσι λειτουργούν οι φιλάθλοι. Αναγνωρίζουν τις αξίες. Μη βύχεις.
1: Όχι, λέω.
0: Μην ξεροκαταπίνεις.
1: Ναι.
0: Γεώργιος Τσιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Ψήλος αναχωρημένος. Είναι και αυτός μαζί μου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Με τρελάνει σήμερα.
0: Είναι και αυτός μαζί μου ενώ στο στούντιο. Δικός μου άνθρωπος, αυτό εννοώ. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο πήρα χτύρι και εκεί.
1: Δεν είναι στραχωρημένη.
0: Μπιχτές.
1: Το κάνει όμως με ωραίο τρόπο. Είναι μια.
0: Φενταγίν. Στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα, άκουσε αυτό που είπαμε για τη Θράκη. Χρόνια πολλά, λέει, στην πατρίδα. Εύρος, πάντα όρθιος. Καλημέρα, να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα λοιπόν της εκπομπής, αφού αναφερθήκαμε στα αθλητικά γεγονότα και το τι έγινε χθες και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, είπαμε για αυτή την προκλητική κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλλον δεν είναι μία, ήταν τρεις. Από τη μία είχαμε την παρενόχληση του πλοίου που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλεια, μόλις αυτό πέρασε τα 7 ναυτικά μίλια. Από την άλλη είχαμε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη του εναέριου χώρου και βέβαια αυτό το έκτρωμα νομοθέτημα το οποίο φέρνουν στην τουρκική βουλή ώστε να κάνουν νόμο τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τις παράνομες αξιώσεις τους.
1: Είπαμε ότι παραμένουν ερωτήματα και είναι σοβαρά για το ουκρανικό ντρόν, έτσι που βρέθηκε στη Λευκάδα, ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν δώσει απαντήσεις, υπάρχει μια δυσαρέσκεια της ελληνικής πλευράς και περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις που θα δώσουν, αλλά για πού ξεκίνησε, πού κατέληξε, γιατί κοβουαλούσε εκρηκτικά κτλ. Κτλ. Δεν είναι
0: πάντως
1: κάτι
0: είναι
1: απλό.
0: Είναι εχθρική ενέργεια.
1: Συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: βάζουν σε κίνδυνο πάρα πολλά θέματα εδώ στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι αν χτυπούσαν ένα τάγκερ, εγώ θα σου πω, ρωσικό.
1: Ναι, ναι.
0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Πρώτα-πρώτα
0: θα υπήρχε η μόλυνση του περιβάλλοντος. Δεύτερον, πώς θα αντιδρούσαν και οι Ρώσοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τρίτον, αν χτυπούσε ένα εμπορικό πλοίο το οποίο διέρχεται. Μην ξεχνάμε από εκεί περνάνε τα ιταλικά.
1: Βέβαια.
0: Τα δρομολόγια, Πάτρα, Ιταλία.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν είναι μόνο τα εμπορικά. Είναι και τα άλλα σκάφη που περνάνε από το σημείο και φορτηγά πλοία.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Και μικρά και
1: πολύ σοβαρό περιστατικό. Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και οι Ουκρανοί κάνουν τους ανήξερους προς το παρόν. Μόνο με διαρροή, όπως είπε ο Τάσος Τέλογλου, παραδέχθηκαν χθες ότι ήταν δικό τους τον ντρόουν. Και βέβαια αναφερθήκαμε στην τραγωδία της Ηλιούπολης με τα 2-17χρονα κορίτσια.
1: Που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
0: Ναι,
1: εντάξει. Και που όλοι τώρα προσπαθούμε να...
0: τώρα όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε,
1: Μαλία μου. Αλλά νομίζω ότι...
0: Όταν μακάρι
1: να καταλάβουμε, να καταλάβουμε όμως κιόλας, θα καταλάβουμε. Ή θα, όπως το πες εσύ χθες, θα περάσουν 2-3-4 μέρες, το θέμα θα φύγει από την επικαιρότητα και μετά πάλι τα ίδια. Γιατί αυτή την κοινωνία κάποιος τη διαμόρφωσε και τη διαμορφώσαμε εμείς. Και τα πρότυπα, έτσι, και τις ιδέες και τις αξίες. Δεν εμείς διαμορφώνουμε την κοινωνία.
0: Ας μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Ας μιλήσουμε και ας τα ακούσουμε. Έκανα μια εξαιρετική συζήτηση, παιδιά, χθες με την κόρη μου. Είναι 17 και δίνει φέτος πανελλήνιες. Κάναμε μια συζήτηση μια ώρα για αυτά τα θέματα. Και για τον ρόλο του διαδικτύου και πόσο επηρεάζει τα παιδιά, αλλά και για τις πανελλήνιες. Ας συζητήσουμε λοιπόν με τα παιδιά μας, και εγώ δεν το κάνω συχνά και έχω τύψεις.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά ας συζητήσουμε, μπας και καταλάβουμε και έρθουμε λίγο πιο κοντά και καταλάβουμε πώς μεγαλώνουν λοιπόν αυτές οι γενιές, αυτά τα παιδιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Πιτσιρίκο λέει, μόνο βόλεϊ από σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον παιδιά στο βόλεϊ πήραμε double. Στο βόλεϊ τουλάχιστον είμαστε με ψηλά το κεφάλι. Πάμε παρακάτω, Αμαλία μου, γιατί έχουμε και το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζιπίνγκ. Και περιμένουμε με κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης, μήπως προκύψει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα για τερματισμό του πολέμου.
1: Εντάξει, εγώ δεν βλέπω πάντως. Εντάξει, σε καλό κλίμα γίνεται η συνάντηση. Είπαμε ότι έπρεπε αυτή η συνάντηση των δύο ηγετών. Εντάξει, εκείνη είναι παίκτης τεράστιος και σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Όμως δεν βλέπω ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει η απαρχή για να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Α, μέχρι στιγμής. Τώρα, τι λένε πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Το έστειλε ένα μήνυμα πάντως ο Σι Τζιπίνγκ σχετικά με την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Αυτό επισήμανε στον Αμερικανό πρόεδρο. Επικαλέστηκε λοιπόν την παγίδα του Θουκυδίδη για να του πει ότι κοίταξε να δεις. Όταν υπάρχουν μία υπερδύναμη και μία μεγάλη δύναμη, θα πρέπει να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της σύγκρουσης. Γιατί η θεωρία λοιπόν του Θουκυδίδη περιγράφει μία επικίνδυνη δυναμική, κατά την οποία μία ανερχόμενη δύναμη προκαλεί φόβο στην κυρίαρχη υπερδύναμη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολέμου ή μετωπικής αντιπαράθεσης. Ο όρος λοιπόν έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Γκρέαμ Άλισον, ο οποίος χρησιμοποίησε το ιστορικό παράδειγμα που κατέγραψε ο Θουκυδίδης για τον Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Ο Θουκυδίδης λοιπόν είχε γράψει ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο. Οπότε ήθελε να στείλει αυτό το μήνυμα ο Σι Τζιπίνγκ, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε αντίπαλοι, θα πρέπει να είμαστε συνεργάτες. Περιμένοντας λοιπόν τα νεότερα και από αυτήν την συνάντηση, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με την Ταϊβάν, γιατί είναι το καυτό θέμα που απασχολεί την Κίνα, η Ταϊβάν φυσικά. Θετικό κλίμα μεν, αλλά με προειδοποιήσεις. Για να γυρίσουμε και λίγο στα δικά μας. Γιατί χθες είχαμε και μία απόφαση δικαστηρίου σχετικά με προμήθειες τραπεζών.
1: Ναι, ουσιαστικά τι είπε το δικαστήριο, ότι είναι παράνομη μία προμήθεια 080 λεπτών για συγκεκριμένους λογαριασμούς. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόταση δημιουργεί τετελεσμένο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει οι τράπεζες αυτές τις... Τι να πω, το παράνομες χρεώσεις, τις χωρίς λόγο χρεώσεις, να τις πάρουν πίσω. Υπάρχει και μια δικαστική απόφαση πλέον. Το ακούμε πάρα πολύ και από ακροτές μας που στέλνουν ότι έκανα αυτό, έκανα εκείνο, μου ήρθε τόσο, μου ζήτησαν τόσο κτλ. Όταν όμως το δικαστήριο βγάζει μια τέτοια απόφαση, κάτι βλέπει που είναι παράνομο. Πώς να το κάνουμε. Άρα, εγώ θεωρώ μια θετική εξέλιξη και μακάρι αυτή η δικαστική απόφαση να γίνει η απαρχή για να μην έχουμε πια κρυφές και περίεργες χρεώσεις από τις τράπεζες. Είναι ένα καυτό θέμα που απασχολεί τον κόσμο. Όλοι έχουμε και μια κάρτα έχουμε που κάνουμε τα χρήματά μας και ενημερωνόμαστε και χάνουμε την κάρτα μας και όλα αυτά. Και λογαριασμούς. Αυτό. Το έστω της μισθοδοσίας δεν μπορεί πάνω σε έναν λογαριασμό μισθοδοσίας να βάζεις κρυφές χρεώσεις. Και αυτό είναι, γι' αυτό το λέω. Άρα, εδώ τώρα πάμε σε μια απόφαση που ίσως αλλάξει τα δεδομένα. Το περιμένω να το δω, πάντως η απόφαση είναι ξεκάθαρη.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ιωσήφ λέει: μήπως μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι που λέει το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Λιόλιου. Το είπε και άλλος ο κρατής. Λιόλιου.
0: Δεν το γνωρίζω το άσμα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το γνωρίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που με σκέφτεσαι. Καλημέρα και στον Χρήστο στον Πειραιά. Περαστικά λέει στον Καλαμαράκι, αλλά όχι για τη μέση του. Ναι. Να σε καλά, Χρήστο μου. Και να σε καλά. Υγεία σου εύχομαι.
1: Και ο Μιλτιάδης λέει: σε λίγο θα μας πεις ότι πήραμε πρωτάθλημα και στο Water Table, αν το λέω σωστά, και θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Λέει ο Μιλτιάδης.
0: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το νιάξιμο. Σας ευχαριστώ, δηλαδή για τη συμπαράσταση είναι μοναδική. Δεν το περίμενα σήμερα, να είστε καλά. Πάνω στην ώρα.
1: Έλα Παναγιώτη μου, Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση.
0: Πάνω στην ώρα, έλα Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και πάλι. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο άγνωστο το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Το ξέρεις εσύ.
2: Πολύ γνωστό τραγούδι, ειδικά την τελευταία διετία.
0: Καλά, η τραγουδίστρια είναι πάρα πολύ γνωστή, δεν το συζητάω. Η κοπέλα εξαιρετική. Αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το γνώριζα.
2: Συνδέεται άμεσα με τις ελληνικές έδρες όταν παίζεις Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Ολυμπιακός, γι' αυτό ίσως.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις, ρε παιδί μου.
2: Εγώ έτσι το σύμφω.

0: Οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Ταύρο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος.
1: Κόκο ρε πουλάκι, μόνο καλές ειδήσεις. Ανοίγεις το στόμα σου, δηλαδή σήμερα ειδικά είσαι, τι να σου πω. Ναι, για πες Παναγιώτη μου.
0: Τι να κάνω, ε?
1: Σε βοηθάει και η αθλητική επικαιρότητα.
0: Σίγουρα αυτό συνδέεται άμεσα.
2: Και λέει ο Νίκος, δεν μπορώ με αυτό το παιδί που λέει την κίνηση, είναι φοβερός. Ο Νίκος το λέει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ναι. Συγγνώμη Παναγιώτη μου, ολοκλήρωση.
0: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων λοιπόν από το ρεύμα, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στο λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Να σε καλά Παναγιώτη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ παλικάρι μας.
0: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, Αμαλία μου, να ξέρεις, κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί τώρα στα ράφια τους θα βρεις μαλακτικό ρούχων ντούσι, υγρό κρεμοσάπουνο CN και υγρά πανάκια γενικής χρήσης V5 σε μεγάλες συσκευασίες για οικονομία που διαρκεί. Μην ξεχάσεις τις αλκαλικές μπαταρίες Tronic σε πακέτα extra extra large με επιπλέον τεμάχια δώρο, αλλά και την πλήρη ζωοτροφή Κοσίντα που θα την ξέρεις αν είσαι γατογονέας, γιατί κάνει θράψη. Κάνε τις αγορές σου εξυπνά, γέμισε τα ντουλάπια σου με όλα τα απαραίτητα και εποφελήσου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
0: Θες λύθηκε και ένα μυστήριο.
1: Ναι. Α, για το χαστούκι.
0: Ναι.
1: Θα λες που έδωσε
0: η Μπριζίτ.
1: Εγώ δεν θα θυμάμαι.
0: Της Μπριζίτ Μακρόν.
1: Το λουλούδι που αγαπάει. Της αγάπησα εγώ. Το λουλούδι που αγαπάει. Γι' αυτό είπα εγώ και ρώτησα.
0: Γνωρίζεις την ιρανική γλώσσα?
1: Όχι, την έμαθα.
0: Την έμαθες.
1: Αναγκαστικά, γιατί είναι το, η πέτρα του σκανδάλου είναι η κυρία Γκολσφιτέχ Φαραχανή.
0: Περίμενε.
1: Είναι Ιρανή.
0: Περίμενε. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που λύνει το μυστήριο σχετικά με το χαστούκι που είχε δεχθεί ο Γάλλος πρόεδρος από την σύζυγό του.
2: Εν τω μεταξύ, γαλλικά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν το παρασκήνιο του χαστούκιου της Μπριζίτ Μακρόν τον Γάλλο πρόεδρο πέρυσι όταν προσγειώθηκαν στο Βιετνάμ και αποθανατίστηκε από τις κάμερες, φέρνοντας σε άβολη θέση τότε τον Μακρόν. Σύμφωνα με το βιβλίο πολιτικού συντάκτη του περιοδικού Paris Match, αιτία ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Προέδρου που είδε η σύζυγός του και φέρεται να ήταν ανάμεσα στον ίδιο και την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Μάλιστα, σε ένα από αυτά, κατά τον δημοσιογράφο, Μακρόν της έλεγε πόσο πολύ όμορφη είναι.
1: Ναι.
0: Είναι όμορφη τώρα.
1: Πανέμορφη.
0: Η Φαραχανή, για να λέμε και την αλήθεια
1: κούκλα.
0: Τώρα.
1: Φαραχανή, λοιπόν, στα ιρανικά σημαίνει το λουλούδι που αγαπάει. Εγώ το παντολούδι της αγάπης, έτσι. Το λουλούδι που αγαπάει. Είναι σαν λουλούδι.
0: Είναι. Εντάξει, είναι πολύ
1: πανέμορφη
0: γυναίκα.
1: Πανέμορφη, λοιπόν. Είναι η πέτρα του σκανδάλου. Εκεί έριξε το χαστούκι.
0: Και έστειλαν μηνύματα, δηλαδή.
1: Ναι, είσαι όμορφη, το ξέρω και τέτοια. Κάπως έτσι. Τώρα δεν ξέρω και ακριβώς τα μηνύματα. Αυτά είναι.
0: Καλά, εντάξει, να σου πω. Και ο Γάλλος πρόεδρος άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει ότι επειδή έχει ένα αξίωμα δεν έχει και αδυναμίες ή δεν αναγνωρίζει το ωραίο.
1: Ναι, είναι άλλο να πεις, ρε παιδί μου, και δεν ξέρω τι άλλο λέγανε μετά τα μηνύματα. Δεν είμαι κουτσομπόλα.
0: Α, εγώ είμαι με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Καλά, ποιο θα ήσουν εσύ με την Μπριζίτ. Λέω όμως ότι.
0: Δεν έστειλε κάτι χυδαίο. Έστειλε κάτι πάρα πολύ γλυκό.
1: Ναι.
0: Είσαι πολύ
1: όμορφη.
0: Λένε
1: όμως ότι από αυτό το είσαι όμορφη ξεκινάνε άλλα πράγματα. Αυτό. Έτσι λένε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι που
0: δημοσιογράφουν. Α, και έπιασε τα μηνύματα η Μπριζίτ.
1: Ναι, και το έριξε το χαστούκι.
0: Τη δικαιολογώ και εκείνη. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά και αυτός, ρε παιδί μου, τόση πίεση, ταξίδια πέρα.

0: δόθε. Τώρα είσαι και συνέχεια με την Πριζίτη όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει, δηλαδή, άμα δεις κάτι ωραίο.
1: Μήνυμα στο λουλούδι, στο λουλούδι που αγαπάει. Ναι.
0: Εγώ είμαι. Αλλά σαφά.
1: Ναι, ναι. De la patrie.
0: Vive la France.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 5ο τίτλο της καριέρας του στο Europa League θα έχει ο Unai Emery. Στις προηγούμενες 5 συμμετοχές του κατέκτησε 4 στο τρόπαιο, 3 διαδοχικές χρονιές με τη Σεβίλη το 2014, το 2015, το 2016 και μία με την Villarreal το 2021. Ενώ στο ενδιάμεσο έχει και έναν χαμένο τελικό το 2019 ως προπονητής της Arsenal. Φέτος ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Aston Villa στον τελικό της Κωνσταντινούπολης όπου θα αντιμετωπίσει την Freiburg.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και δεν θα αντέξω και τρίτο χτύπημα. Βλέπω παιδιά να ξαναμπαίνει στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνης. Τι θες ρε παλικάρι μου, δεν μου τα πεις για την Βαλένθια.
1: Καλημέρα για τρίτη φορά.
0: Δεν μου τα πεις για την
2: Βαλένθια. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα παλικάρι μου.
0: Από τη ζωή μας. Γιατί μπαίνεις πάλι στο στούντιο.
1: Δεν θα πω τώρα, το υπόσχομαι ούτε για Βαλένθια ούτε για Ροντινέη.
0: Α, μεγάλη καρδιά.
1: Για τον δρόμο θα πούμε. Για την Κηφισίας, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο.
0: Α, ωραία.
2: Α, ωραία, θα περάσουμε.
0: Ωραία, θα φύγουμε.
1: Ναι, για την Κηφισίας λέμε πάντα. Λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη δεξιά λωρίδα στο ύψος των Αμπελοκήπων, στο σημείο έχουν φτάσει δύο οχήματα της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του οχήματος. Απλά επειδή τα οχήματα ήρθαν από την άνοδο της Κηφισίας, είναι και αυτοί μπλοκαρισμένοι.
0: Α, όλα μαζί.
2: Όλο μαζί, αλλά και άνοδος και κάθοδος.
0: Συγγνώμη, έχει εγκλωβιστεί ο οδηγός σε αυτοκίνητο.
1: Αυτό έμαθα, γι' αυτό πήγαν εκεί τα δύο οχήματα της πυροσβεστικής. Έσπευσαν εκεί.
0: Ελπίζουμε να είναι καλό ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της.
2: Άρα, μπορείτε να αποφύγετε την Κηφισίας, να την αποφύγετε.
0: Πώς να την αποφύγεις την Κηφισίας. Τώρα, αν έχεις μπλοκάρει από το Μαρούσι μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Φαντάσου
0: τι έχει να γίνει. Φαντάσου τι έχει να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για την άμεση ενημέρωση, για αυτή την εξέλιξη.
1: Παρακαλώ.
0: Και που κράτησες αυτή τη φορά το στόμα σου κλειστό.
1: Παρακαλώ.
2: Και λέει ο Άγγελος, δεν χρειάζεται να απολογήσει Ιωσήφ όταν σου λένε, τους απαντάς απλά, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και καθάρισης. Είμαι Ολυμπιακός, καλημέρα, Άγγελος.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Δεν βάζει γλώσσα. Μην νομίζετε αυτά που λέει εδώ. Μετά μπαίνει μέσα στον Νίκο το Σαπρανίδη και λέει διάφορα. Είναι προκλητικός. Σας το λέω. Εγώ θα τα ηχογραφήσω κάποια στιγμή.
0: Νομίζεις τώρα ότι ο κόσμος πιστεύει εσένα.
2: Εντάξει, θα δει ο Νίκος εδώ να πει να λέω αλήθεια ψέματα. Μπαίνει μέσα, σας λέω, και είναι προκλητικότατος.
0: Άστα αυτά τώρα και παίζουμε για αυτή την έρευνα του ΩΣΑ σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί, για παράδειγμα, είδα εγώ στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες και λένε ότι η Ελλάδα έχει, λέει, τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025.
2: Ναι, είναι σύμφωνα με τον ΩΣΑ. Είναι έρευνα του ΩΣΑ. Άρα, δεν είναι τα στοιχεία, δεν το... Κάτι σημαίνει αυτό,
0: Λένε, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία του ΩΣΑ, ότι
2: ναι,
0: αυτή η αύξηση...
2: Ναι, πρώτα, ποια λέει της Ελλάδας, την αύξηση του εισόδηματος των νοικοκυριών το 2025, το δέλτα τρίμηνο.
0: Το τελευταίο τρίμηνο, ναι. Το 2025. Ναι. Και από πού προκύπτει αυτό, σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά τα στοιχεία. Προκύπτει, λέει, από αυξήσεις μισθών, αλλά κυρίως από αυξήσεις εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία.
2: Ακριβώς, όπως το λες. Η αύξηση, λοιπόν, του πραγματικού εισοδήματος είναι απόρρια των αυξήσεων στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
0: Ανεβασμένα ενίκεια, με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς, και στις αποδοχές, γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων. Και επίσης, όσα σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
0: Αυτό και για τα στοιχεία του ΩΣΑ, που όσες φορές βέβαια έχει και άλλα στοιχεία δώσει στη δημοσιότητα, τα οποία είναι αρνητικά.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή τη φορά, λοιπόν, αυτό λέει η συγκεκριμένη μελέτη. Από την άλλη, όμως, ακούει τώρα ένας πολίτης και λέει: αυξήθηκαν τα εισοδήματά μου το τελευταίο τρίμηνο του 25 και εγώ γιατί στριμώχνομαι τόσο πολύ, γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, γιατί βλέπω να έχω όλο και λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και το βλέπουμε αυτό καθημερινά, φυσικά, στις αγορές μας, όπου και αν πας. Η ακρίβεια πραγματικά θεριεύει. Το άκουγα και χθες σε όλα τα ρεπορτάζ που είδα στα δελτία ειδήσεων. Άκου ένα παράδειγμα: πολίτες καταναλωτές χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Τιμές είναι στα ύψη, αυτό δεν το συζητάμε. Εντάξει, και οι μισθοί είναι στα τάρταρα.
4: Σε σχέση με ένα μήνα πριν, οι τιμές τουλάχιστον όσον αφορά ένα απλό τοστ, γαλοπούλα τυρί, έχει πάει τουλάχιστον 10%.
5: Εγώ που είμαι και φοιτητής, το μισό, ας το πούμε, μισθό εισαγωγικά πάει στα πορυπαντικά.
6: Τις σοκολάτες να μην τις κάνουν να τις πηγαίνουν στο Θεό για να μπορούμε να παίρνουμε.
7: Υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Πετρέλαια, ιστορίες, πόλεμοι κλπ. Μην πρόκειται ποτέ να πέσουν.
0: Μπορεί να αυξήθηκαν, λοιπόν, τα εισοδήματα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ.
2: Αυξήθηκαν και τιμές.
0: Αλλά, παιδιά, όλο αυτό το εισόδημα το οποίο έρχεται φεύγει κατευθείαν, ροκανίζεται από την ακρίβεια.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Και μάλιστα άκουσα ότι για τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις. Γιατί είχαν πέσει κάπως οι τιμές, γιατί είχε υποχωρήσει το πετρέλαιο, αλλά τώρα το πετρέλαιο ανεβαίνει. Άρα από σήμερα, αύριο, από αύριο κυρίως, θα δούμε ανεβασμένες τιμές. Πού θα πάει η βενζίνη? Στα νησιά έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ,
0: Ακριβώς. Χθες στη Βουλή είχαν κόντρα για την οικονομία. Αλλά όχι μόνο για την οικονομία. Η κόντρα επεκτάθηκε και στο νέο κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, ναι. Πάει με όλα είναι τώρα ο Τσίπρας. Πάει με όλα. Τους έχει ανακατώσει κυρίως βέβαια στο Πασόκ, έτσι.
0: Ναι. Είχαν κόντρα λοιπόν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
8: Αποτύχατε λοιπόν να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες. Ανταυτού αυξήθηκαν οι ανισότητες. Δεν έχετε λοιπόν τίποτα άλλο να προσφέρετε. Αφού λοιπόν δεν μπορείτε εσείς, εμείς θα αγωνιστούμε για να μπορέσουμε εμείς με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά τις τελευταίες τις επόμενες εθνικές εκλογές.
9: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
8: Όταν ο κ. Μητσοτάκης πριν το 2019 έλεγε ότι θα γίνει πρωθυπουργός για να μειώσει το ΦΠΑ, ήταν στο θα, ήταν στο να. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθεί.
9: Σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω: ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
2: Καυστικότατος ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι ουσιαστικά τι υπάρχει, ένας ανταγωνισμός μεταξύ του Πασόκ και του νέου κόμματος που το Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Είναι μικρό το έπαθλο, λέει αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι είστε το ίδιο και χρησιμοποιείτε τον ίδιο λόγο ο κύριος Πιερακάκης στον κύριο Ανδρουλάκη. Να πούμε και ότι η κυρία Αναστασία του Πασόκ πήρε πίσω ότι.
0: Είπε ότι ήταν ατυχής
2: η δηλώση.
0: Δεν ζήτησε συγγνώμη.
2: Όχι. Εντάξει, λέει τι.
0: Μια συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσει.
2: Εγώ είμαι. Φυσικά θα έπρεπε να τη ζητήσει η κυρία Αναστασίου. Είπε όμως ότι ήταν ατυχής η δηλώση όσον αφορά τα μαλλιά του με τις τρίχες τώρα. Ειλικρινά, σταματήστε το αυτό. Έχουμε μπει σε προκλητική περίοδο. Μην ασχολείστε, τώρα θα το πω, με τρίχες. Πραγματικά.
0: Και βέβαια συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα και σε Πασόκ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι επειδή ο κ. Τσίπρας έχει κάνει το rebranding και έχει χρησιμοποιήσει και την Ιθάκη, να του θυμίσουμε ότι δεν είμαστε λοτοφάγοι σε αυτή τη χώρα και δεν ξεχνάμε τι έχει προηγηθεί. Θα είναι μια σύγκρουση το επόμενο διάστημα που έχει ξεκινήσει νωρίς και φαίνεται θα φτάσει μέχρι τελικής πτώσης.
2: Και όσο και όταν ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας που είναι στην τελική ευθεία, καταλαβαίνεις ότι εκεί η αντιπαράθεση των δύο πλευρών θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη.
0: Θα πάρει φωτιά
2: το πολιτικό σκηνικό και κυρίως η κεντροαριστερά. Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση δυνικά στην καρνταρόπα μου.
0: Εντάξει, εσύ δεν θέλεις και τίποτα άλλο. Όλο ανανέωση θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι μπορείς να ανανεώσεις και το look σου και παράλληλα να κερδίσεις.
2: Α, αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Ιωσήφ μου.
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν, Αμαλία μου?
2: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες τώρα, Day My Rewards Coupons. Χθες είχαμε και φοιτητικές εκλογές. Ως συνήθως είναι έθιμο αυτό πλέον.
2: Κάθε παράταξη να δίνει τα δικά της αποτελέσματα. Όλοι είναι κερδισμένοι.
0: Η ΔΑΠ λέει ότι είναι εκείνη πρώτη. Η Πανσπουδαστική λέει ότι η Πανσπουδαστική είναι πρώτη. Και οι άλλες παρατάξεις, και η ΑΚ και η ΠΑΣΠ, δίνουν την Πανσπουδαστική πρώτη. Αλλά αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Τσακώνονται για το ποιος είναι πρώτος. Το θέμα είναι όμως όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Με τις εφόδους που έκαναν εκεί οι κουκουλοφόροι και τραυμάτισαν φοιτητές, στη μία περίπτωση με λοστάρια, στην άλλη περίπτωση είχαν μέχρι και μαχαίρια μαζί τους.
2: Κοίτα και τη φοιτήτρια που τραυματίστηκε, έκανε δηλώσεις η κοπέλα, ήταν δεμένο το χέρι της, πραγματικά. Βέβαια, δεν είναι σε όλα τα πανεπιστήμια, αλλά και σε αυτά τα 4, 5, 6 πανεπιστήμια δεν πρέπει να μπει μια τάξη. Πότε θα μπει αυτός ο έλεγχος της αυτοπροσωπίας αυτό για να μπαίνουν μόνο οι φοιτητές μέσα?
0: Έρχεται σύντομα.
2: Πού έρχεται, από πού έρχεται, από τον Άρη?
0: Είναι η ελεγχόμενη είσοδος.
2: Ναι, ναι.
0: Την έχουμε ακούσει, να σου θυμίσω εγώ πόσο καιρό. Τουλάχιστον ένα χρόνο. Υπάρχει νόμος. Αρχικά είχε ψηφιστεί ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία το 2021. Δεν έγινε τίποτα ποτέ. Την πήρανε πίσω την πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί είπαν ότι έτσι αλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Στη συνέχεια λοιπόν ακούσαμε για τα σχέδια ασφαλείας, τα οποία έπρεπε να καταθέσουν οι Βρετανικές αρχές, να ελεγχθούν και να τεθούν σε εφαρμογή. Αυτό το ακούμε ένα χρόνο. Άκου τώρα λοιπόν. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι ο υφυπουργός παιδείας. Και λέει χθες για τα τελευταία επεισόδια που είδαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
10: Η λέξη τουρνικέ, για να καταλαβαινόμαστε, έχει φύγει από το λεξιλόγιο της ασφάλειας των πανεπιστημίων από το 2021. Τι έχουμε σήμερα? Κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο. Είμαστε στο σημείο να προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
0: Τώρα είμαστε στο σημείο λοιπόν για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
2: Μάλιστα. Μέχρι να τελειώσει και ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, να προμηθευτούμε τις κάμερες, να τοποθετηθούν οι κάμερες. Αχ, καλά, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι.
0: Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι από τις 14 Μαΐου του 2025 η ενημέρωση που υπήρχε από την κυβέρνηση είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους, του 2025 δηλαδή, όλα τα ΑΕΗ θα είχαν σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Επίσης, η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, τώρα το Φεβρουάριο του 2026, είπε ότι έχουν κατατεθεί όλα τα σχέδια ασφαλείας από τις Βρετανικές αρχές μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2025 και ότι θα ελεγχθούν και θα τεθούν σε εφαρμογή. Τι βλέπουμε λοιπόν 5 μήνες μετά? Ότι είμαστε τώρα στη διαδικασία για να γίνει διαγωνισμός, για να αγοράσουμε κάμερες.
2: Άρα θα ακολουθούμε τέτοιες σκηνές στα πανεπιστήμια, σε κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια.
0: Εντάξει.
2: Και δεν θα κάνουμε τίποτα. Ωραία. Okay. Εντάξει.
0: Και από την άλλη ακούω και καθηγητές και Βρετανικές αρχές ότι ναι, πρέπει να προχωρήσουμε στα μέτρα.
2: Έχουν ευθύνη και οι Βρετανικές αρχές.
0: Αλλά θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη διακίνηση των ιδεών. Φυσικά και θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Την ελευθερία της έκφρασης. Φυσικά. Το πρώτο απ' όλα. Αλλά την ελευθερία διακίνησης των ιδεών. Όχι τη διακίνηση των κονταριών, των Μολότοφ και των μαχαιριών.
11: Real FM.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
21: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
22: Και εκεί.
23: Και εκεί!
24: Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέργεια!
22: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
25: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
26: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι έπαθες, Αμαλία μου?
1: Έχω πονοκέφαλο.
0: Έχεις πονοκέφαλο. Δεν έχεις βάλει γλώσσα από το πρωί που έχεις έρθει. Φωνάζεις από το πρωί. Πόσο να αντέξεις.
1: Ο καιρός
0: δεν
1: είναι.
0: Κρατήθηκα.
1: Ο καιρός
0: δεν
1: κρατήθηκα.
0: Παιδιά, το... δεν έχει βάλει γλώσσα.
1: Μα το
0: από
1: ζητάει
0: τις 7 και 4 που έχει έρθει το πρωί.
1: Κάτι πρέπει να πω κι εγώ. Πώς
0: Ροδάνη πάει η γλώσσα της. Μηχανάκι. Λες και έφαγε γλιστρίδα.
1: Για ποιο θέμα μιλάω εγώ?
0: Για τον Παναθηναϊκό. Με έχει πρίξει από το πρωί. Εσύ μαζί με όλους τους άλλους εδώ.
1: Σε πειράζω. Τι να κάνω, να μην σε πειράξω λιγάκι?
0: Βρήκατε μικρό και με πειράζετε.
1: Ήμουν κυρία όμως χθες το βράδυ, δεν σου έστειλα ούτε ένα μήνυμα.
0: Κρατιόταν για το πρωί.
1: Ακριβώς, γι' όλα θα τα πω όλα το πρωί.
0: Νάτος και ο Αντώνης με τη Λιόλιου. Ρε, Λίσα με τη Λιόλιου πρωί.
1: Ναι, το τραγούδι αυτό.
0: Κανονικά πρέπει να κλείσεις, λέει, με αυτό την εκπομπή. Πώς το λένε το τραγούδι, Αμαλία?
1: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Σ'
0: άλλους νοικιάστηκε.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Γιατί στο λένε αυτό άραγε?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το συνειρμό που κάνει.
1: Το συνειρμό δεν το καταλαβαίνω, Ιωσήφ μου. Ναι, δεν ξέρω κάτι.
0: Και έρχεται ο Θανάσης, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Και λέει: θύμισε σε αυτούς που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα ότι καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.
1: Τα φέρνει τα λάχανα και τα παραπούλια. Συνηθισμένοι είμαστε εμείς και στα λάχανα και στα παραπούλια. Άλλοι δεν ήταν συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Αλήθεια, ήθελε να είμαι σίγουρη ότι ήθελε να είναι αυτός ο αγώνας Παρασκευή, να έχει περάσει Σαββατοκυριακό.
0: Ομολογώ ότι θα ήταν καλύτερα. Όπως ο προηγούμενος.
1: Αλήθεια,
0: δεν πειράζει, παιδιά.
1: Το
0: μακάρι να ήταν.
1: Πείραγμα του κάνουμε, αλλά τον πειράζουμε. Πραγματικά πειραζόμαστε.
0: Αυτά τα προβλήματά μας.
1: Ούτε καν,
0: μακάρι.
1: Δηλαδή. Μην θεωρείτε ότι, ότι υπάρχει έτσι, ξέρετε, κλίμα επιθετικό και αυτά. Τον πειράζουμε, μας πειράζει, εντάξει.
0: Όχι, εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι γιατί μόνο. Γίνεται και το.
1: Γιατί σε δεν πειράζει.
0: Αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό λέω.
1: Μπράβο. Τον Αξελό όμως, τον Θοδωρή, γιατί δεν τον πειράζουμε, έχει αναρωτηθεί?
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί είναι χαμηλών τόνων και δεν είναι προκλητικός. Άρα δεν τον πειράζει.
0: Θες να
1: πεις
0: είμαι εγώ προκλητικός? Θες φωτιά να σε κάνεις.
1: Βέβαια.
0: Να τι πέφτει. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Μη μας παρεξηγείς, βρε Μαργαρίτη. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Συγγνώμη αν δεν είδαμε κάποιο μήνυμα νωρίτερα και από πολλούς άλλους ακροατές. Μην το παρεξηγείτε, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα στην εκπομπή. Η Αμάλια κοιτάζει συνέχεια τις τελευταίες εξελίξεις. Κάνει ρεπορτάζ, στέλνει μηνύματα, δέχεται μηνύματα για να μαθαίνει πληροφορίες. Εγώ έχω τον υπολογιστή με τα ηχητικά. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Μην μας παρεξηγείτε. Άντε να σας καλοπιάσω και λίγο παραπάνω, να σας θυμίσω το μεγάλο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερες πληροφορίες σε selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της Greco Strom στο διαγωνισμό μας. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έχει πονοκέφαλο γι' αυτό. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player που έχει και όλες τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
1: Ο Μιχαλήλης, ο Δημήτρης και καλημέρα στον Δημήτρη. Έχει μία ερώτηση να σου κάνει. Λέει, επειδή θα παίξει ο Ολυμπιακός Φενέρ, με ποιον θα είσαι εσύ?
0: Με τον Ολυμπιακό φυσικά. Χωρίς συζήτηση.
1: Χωρίς
0: αστερίσκους.
1: Είναι με τον Ολυμπιακό και το πιστεύω. Και το λέει ειλικρινώς.
0: Είτε έπαιζε με τη Φενέρ, είτε έπαιζε με την ΕΦΕΣ, είτε έπαιζε με οποιαδήποτε ομάδα από την Τουρκία.
1: Και το λέει και το εννοεί, Δημήτρη μου.
0: 100-0. Δεν το συζητάω. Τώρα για άλλα μην με ρωτήσει. Λοιπόν, έπεσε το τελευταίο. Γιατί σαν σήμερα έφυγε ο πιο σπουδαίος τραγουδιστής του προηγούμενου αιώνα, ο Φράγκη. Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλας.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
14: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
13: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
14: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
13: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
14: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
13: Zoumakis εξοπλισμοί.
14: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
13: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
14: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον η συνάντηση αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ για το νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ραβασάκα σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 31 τραυματίες είναι ο απολογισμός μαζικής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόουν στα ξημερώματα στο Κίεβο.
4: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
0: New York, New York, New York.
19: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
19: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
19: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι, 5 star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Εκτός του Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός που έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των play-off. Στους ημιτελικούς θα παίξουν Real Madrid της Βαλένθια και Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Παρόδικα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλους και σε όλες, με υγεία, για σας και για τις οικογένειές σας.

Ερντογάν ψηφίζει, λέει, νόμο στην Τουρκία για να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Το έχετε ξανακούσει αυτό να συμβαίνει πουθενά? Ψηφίζει νόμο με τον οποίο θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θα παίρνει αποφάσεις η γειτονική χώρα για έδαφος, για επικράτεια που ανήκει σε άλλη χώρα, δηλαδή στην Ελλάδα. Νόμο με τον οποίο θα αμφισβητεί το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Νόμο με τον οποίο θα ορίζει ως δικές του περιοχές που ανήκουν στη χώρα μας. Ξέρετε, αυτό εκφεύγει των ορίων της πολιτικής. Αυτό είναι του γιατρού. Αυτό είναι του γιατρού. Και νομίζω ότι επειδή αυτό συνοδεύεται και από μια σειρά προκλήσεων, όπως αυτή της παρεμπόδισης στην πόντιση καλωδίου που ζήσαμε χθες, ή των παραβιάσεων του εθνικού μας εναέριου χώρου εκεί στην περιοχή της Ρόδου από οπλισμένα F-16, νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε τόνο στην καταγγελία του τρόπου με τον οποίο κινείται η Τουρκία σε όλα τα διεθνή φόρα. Πρέπει η Ελλάδα να ενημερώσει αναλυτικά τους συμμάχους της για το τι συμβαίνει με τον Ερντογάν αυτή την περίοδο, για το πόσο Ερντογάν παραβιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών, παραβιάζει το κλίμα που οι δύο χώρες οικοδόμησαν τα τελευταία χρόνια των ήρεμων νερών, πώς έχει, όπως εύστοχα γράφει σήμερα η εφημερίδα Εστία, παραφρονήσει και νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αυτό πουθενά στον πλανήτη, μόνον αυτός. Ας φορέσει και το καπέλο του Ναπολέοντα και να αρχίσει να βολτάρει έξω από το τουρκικό προεδρικό μεγάρο. Θα πάρει, λέει, απόφαση η τουρκική βουλή ότι είναι γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Δεν το έχουμε αντιληφθεί πλήρως αυτό που συμβαίνει. Κυρίως όμως δεν το έχουν αντιληφθεί οι σύμμαχοί μας. Πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αναλυτικά και με λεπτομέρειες για όσα συμβαίνουν.

μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, ότι καταθέτει σήμερα εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή κάθε φορά που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, απειλεί χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περικόπτονται άμεσα κονδύλια από αυτά που η Ευρώπη δίνει στην γειτονική χώρα. Είναι το λιγότερο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε φωνή μεγάλη και στην Ευρώπη και στην Ατλαντική Συμμαχία, να ενημερώσουμε τις μεγάλες δυνάμεις, να ενημερώσουμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για αυτό που συμβαίνει. Η μόνη λέξη που μπορώ να σκεφτώ για την κατάσταση του Τούρκου Προέδρου είναι παράκρουση. Και οι αιτίες αυτής της παράκρουσης είναι η αδυναμία της Τουρκίας να παίξει ρόλο σε όσα συμβαίνουν στην περιοχή της. Είναι η αδυναμία της να παίξει ρόλο στη Μέση Ανατολή και σε όσα συμβαίνουν εκεί, και το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει παραγωνιστεί από τους Αμερικανούς. Δεν παίρνει μέρος ούτε στις διαπραγματεύσεις, ούτε στις εξελίξεις που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής.

Και να ξέρετε ότι το άρθρο 42 θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το άρθρο για το οποίο πρώτη υψώσαμε φωνή μεγάλη από το ραδιόφωνο του Real, από το μικρόφωνο αυτό, το άρθρο που αφορά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις χώρες μέλη και που το είδαμε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περίπτωση της Κύπρου.

φίλος ο Real Blogger ρωτά, φαντάζομαι με πικρό χιούμορ, αν πρέπει να χαρακτηρίσουμε και εμείς με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ανατολική Θράκη ως ελληνικό νομό, ως ελληνική περιφέρεια. Στην παραφροσύνη, αγαπητέ φίλε, δεν απαντάς με παραφροσύνη, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι χιουμοριστική η αναφορά σου.

Ενώ ο Νικόλαος μου γράφει: Νίκο, και το Ιράν στο σύνταγμά του έχει άρθρο για την εξολόθρευση του Ισραήλ. Και τι έγινε, μου γράφει, για το Ισραήλ. Ας γίνουμε και εμείς αστακοί στην άμυνά μας και ας αφήσουμε τους άλλους να επιδίδονται σε ασκήσεις ψηφοφορίας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αγαπητέ φίλε, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στηρίζουν την Τουρκία σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Ενώ επίσης πολλοί από τους υποτιθέμενους συμμάχους μας πουλάνε όπλα στην Άγκυρα.

Ωραία, μπαίνουμε πλέον δυνατά στην προεκλογική περίοδο. Και φαίνεται αυτό από όλα όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω. Καταρχήν έχω την αίσθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται τελικά ότι προετοιμάζεται για την ίδρυση κόμματος. Μη με ρωτήσετε γιατί έχω την αίσθηση, γιατί βλέπω διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία ξαφνικά κάνουν κοινές επιστολές ουσιαστικά εναντίον του κόμματος από το οποίο προέρχονται ή παρετούνται από θέσεις τις οποίες κατέχουν στον κομματικό μηχανισμό, και υπάρχει ένα κοινό όλων αυτών των στελεχών. Ορισμένα από αυτά βέβαια είχαν ήδη φύγει από καιρό από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα βλέπω εδώ τον πρώην υφυπουργό, τον Χρήστο Ζώη. Δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπογράφει τώρα μαζί με άλλα 9 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μια επιστολή μέσω της εφημερίδας Δημοκρατίας, όπου λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Πόσο νέα? Φρεσκαδούρα? Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Αργύρης Δινόπουλος, Πανοζάχος, Φένη Πατριανάκου. Δινόπουλος και Πατριανάκου και πρώην βουλευτές, και οι δύο. Δινόπουλος και πρώην υπουργός. Σκορδάς, Τσιφτής, Τσόκας. Είναι, μυρίζει Σαμάρα, μυρίζει Αντώνη. Είναι όλοι οι στελέχοι που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό, όπως και η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία παραιτήθηκε από την θέση της στη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για την πρώτη κίνηση στελεχών εν όψη της πιθανότατης πλέον, κατά τη γνώμη μου, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αυτές οι παραιτήσεις και οι επιστολές, δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα από το πρωί έχει ξεσπάσει νέα άγρια κόντρα, και γι' αυτό λέω είμαστε πλέον φουλ σε προεκλογική περίοδο. Έχει ξεσπάσει άγρια κόντρα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το site Mono News αποκάλυψε ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο και επί ημερών κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό δημόσιο νίκιασε ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει από ενίκεια πάνω από 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Και εκτοξεύονται κατηγορίες προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό υγείας, ο οποίος έκανε ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο και έδωσε και συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και μιλά για υποκρισία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπήρχε άλλη χαμηλότερη προσφορά την οποία το ελληνικό δημόσιο παρέκαμψε και πήγε στο ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπάρχει ηθικό θέμα σοβαρό, γιατί αυτό έγινε επί ημερών ΠΑΣΟΚ και ευνοήθηκε ένα κορυφαίο τότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο σημερινός πρόεδρος του. Και λέει μη μας κουνάς το δάχτυλο, μη μας το παίζεις πάλευκος και παναθώος, δεν είσαι κρυστάλλινος. Και επίσης καταλήγει, για να καταλάβετε σε τι κόντρες πάμε τώρα εν όψη εκλογών, καταλήγει λέγοντας το 1 εκατομμύριο το έχει στις Βρυξέλλες, όχι εδώ, μη μας κουνάς το δάχτυλο. Μπαίνουμε σε φάση πολύ σκληρού πολέμου, πολύ σκληρών αντιπαραθέσεων. Και δυστυχώς θα πάμε στις εκλογές με ένα κλίμα, ήδη φαίνεται αυτό, που είναι άρρωστο κλίμα. Βαρύ και άρρωστο.
Και πολύ φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά δεν θα συζητήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά, αυτά που απασχολούν τα νοικοκυριά, τους πολίτες, αυτά που απασχολούν την πατρίδα, αυτά που θα έπρεπε να είναι η ατζέντα της χώρας στην πορεία προς το 2030.

Καλημέρα αγαπητέ Στάθη, έχεις δίκιο. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το διαβάζω σήμερα στην Κόντρα, προεξοφλούν ήδη θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο με βάση τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Και πρέπει να πω ότι πλησιάσαμε πολύ σε αυτό χθες και με το... Και

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο. Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Στη συνέχεια, γύρω στις 11 και 10, 11 και 4, Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και με κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.

0: τώρα ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλβαρη. Τα τεντόπανα Κάλβαρη είναι...
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
14: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
13: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
14: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα, η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Αγαπητέ Νικόλα, μήνυμα ακροατή ήταν αυτό στο οποίο αναφέρεσαι και το οποίο διάβασα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Εμένα με βρίσκεται στην, έξω από την Λάρισα, εδώ με κτηνοτρόφους, που μαθαίνω τα διάφορα, όχι μαθαίνω μόνο, ακούω και πραγματικά έχω εκπλαγεί από την ορολογική βόμβα που είναι το ζήτημα της βλογιάς και της κατάρασης του πρωτογενού στο. Αυτά αν θέλετε.
0: Να μας πείτε, πάντως... πείτε 2-3 λόγια γι' αυτό, να μας πείτε σε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα τεράστιο θέμα στον πρωτογενή τομέα, το οποίο πηγάζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι τόσο πολύ για τα κονδύλια τα οποία φαγώθηκαν παράνομα, αλλά για το γεγονός ότι δεν έχουμε μητρό ζώων. Και συνεπώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ένα ζήτημα όπως είναι ασιός, όπως είναι η πανόλαιδη αυτή τη στιγμή η ευλογιά, η οποία φαίνεται να έχει πει και σε άλλα μέρη της χώρας, κυρίως τα εγωπρόβατα. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό επηρεάζει την θέση της χώρας μας για την εξαγωγή της φέτας. Η πάρα πολλή παραγωγή βρίσκονται σε ένα διέξοδο που από τη μία έχουν κρυζώσει το ζωικό τους κεφάλαιο, από την άλλη δεν μπορούν να ξαναρχίσουν διότι δεν έχουμε καταγραφεί ακριβώς που βρίσκεται τι. Και συγχρόνως, για να μην γίνει ενδυμικό το ζήτημα, η χώρα δεν μπορεί να τυπικά να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, υπάρχει λέει μια μαύρη αγορά με εμβόλια. Είναι ένα μπάχαλ, ένα χάος.
0: Τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το ρωτάνε όλη την ώρα. Τι θα κάνατε διαφορετικά?
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
1: Η απάντηση είναι ότι θα έκανα διαφορετικά την αρχή του κακού, θα την αλλάζαμε για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Απλά και μόνο με τους ελέγχους που γίνονταν κάποτε το 2019 για την παραγωγή γάλακτος και τον έμεσο έλεγχο μπορείς να δεις ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή για τον ΟΠΕΚΙΠΕ κανείς δεν ρώτησε αν έχουν διπλασιαστεί οι οικονομικοί κύκλοι κτηνοτρόφων, τα φάρμακα, οι ζωοτροφές. Λοιπόν, δεν θα είχαμε ούτε την τεχνική λύση, ούτε την εξαγορά ψήφων όπως έγινε. Λοιπόν, εάν δεν βασίζεσαι σε πώς το πω, κομματικούς στρατούς οι οποίοι.
0: Πάντως, την τεχνική λύση την εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήσασταν πρόεδρος στο παρελθόν.
1: Ναι, ήμουν πρόεδρος του 2023 για να αλλάξω το κόμμα, όχι για να κληρονομήσω τις αμαρτίες του προκατόχου μου. Ούτε τα καλά τα οποία έκανα, αυτά τα πιστώνεται ο Αλέξης Τσίπρας το 2015-2019, όπως πιστώνεται και την πτώση από το 31-17% και την τωρινή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εγώ σας λέω τι βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις και η τεχνική λύση να υπάρχει, αυτό δεν αντικαθιστά την έλλειψη εντιμότητας από όλο τον κόσμο και από ένα σύστημα το οποίο και ο θελός δεν το έλεγξε. Όπως σας είπα, έμεσους τρόπους για να γίνει αυτό. Όπως γινόταν και κάποτε. Συν τώρα ότι έχουμε άλλη τεχνολογία. Τέλος πάντων, έχουμε τεράστιο ζήτημα με την επάρκεια των προϊόντων μας. Δηλαδή, υπάρχει και δομική ακρίβεια που θα έρθει πέρα από τα έξοδα λόγω Ιράν και πετρελαίου. Και πραγματικά ανησυχώ και επειδή βρίσκονται σε διέξοδο πολλοί άνθρωποι και δημιουργείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός μέσα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, είναι πάρα πολύ για μένα ανησυχητικό.
0: Έρχομαι τώρα στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτός ο κατακερματισμός, αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς είναι βούτυρο στο ψωμί της σημερινής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα και τις δυνάμεις αυτού του χώρου.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ τον Ιούνιο του 2024, πριν από 2 χρόνια περίπου, έφερα 15% στις ευρωεκλογές με ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά έκανε λευκή απεργία και χωρίς να έχω ένα ευρώ εκτός καθαρής χρηματοδότησης να δαπανηθεί, χωρίς να έχουμε καν σφοδέλτια να τυπώσουμε, και υπήρχε μια ισχυρή εξωματική αντιπολίτευση με νέο κόσμο μέσα που κέρδισε τους νέους και ήταν ενάντια σε ό,τι συμφέρον ταλάνιζε την κοινωνική πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω στις εκλογές και στο δημοκρατικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω στα σενάρια του κατακερματισμού και των εκλογομαγειρίων και των συμφωνιών. Μία εβδομάδα μετά το 15% των ευρωεκλογών, από το Ινστιτούτο Τσίπρα στην εκδήλωση και όλες οι εφημερίδες γύρω από αυτό άρχισαν για την ένωση της κεντροαριστεράς και ποιο μπορεί να την ενώσει και μπλα μπλα μπλα. Και το λέω αυτό, πόσο δύσκολο να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ελεύθερα. Ας ψηφίσει, ας κάνουν τα κόμματα προτάσεις. Τα κόμματα υποτίθεται ότι υπάρχουν όχι για να είναι προσωπικοί μηχανισμοί του νέου μεσιανισμού. Όχι, υπάρχουν να εκπροσωπούν ιδέες. Ιδέες για διαφορετική διαχείριση των πόρων της χώρας. Για διαφορετική θεσμική αντιμετώπιση του τρόπου τον οποίο δικονομικά έχουμε τη ζωή μας στη χώρα. Λοιπόν, άρα αφήστε τα κόμματα, όχι εσείς, όλοι μας, να αφήσουμε τα κόμματα να βγάλουν τις ιδέες τους μπροστά, να αποφασίσει ο κόσμος ποιες θέλει και ποιοι είναι αξιόπιστοι στο να τις φέρουν εις πέρας. Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ να είμαστε μέρος της λύσης. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζονται συμφωνίες απριόρι, χρειάζεται ο κόσμος να ψηφίσει ελεύθερα, να ξέρει τι ψηφίζει, να μπλέξει και νέος κόσμος με την πολιτική και μετά να δούμε.
0: Πάντως οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτή η πολυδιάσπαση, αυτός ο κατακερματισμός ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο έχει ένα ποσοστό λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 30% και εμφανίζονται πολλά κόμματα κάτω από το 14-15%.
1: Ωραία, καταρχάς αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι αρνητικό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν αρκετά κόμματα που είναι μεσαία-μικρομεσαία και κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού, συνεργασίας, όπως λέμε στα ελληνικά, coalition governments. Όπως στην Ολλανδία τώρα, που έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση και μάλιστα με στήριξη, ανοχή από το Σοσιαλιστικό και Πράσινο Κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω ότι είναι κακό το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και βάσει δημοκρατικών αποτελεσμάτων να εκπροσωπούνται σε κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Άρα δεν το θεωρώ κατακαιρματισμό, το θεωρώ πλουραλισμό. Πρώτον. Δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσω, και η Νέα Δημοκρατία είχαν θέσει ως στόχο στις ευρωεκλογές το 33%.
0: Οι πολίτες όμως ζητούν από τα κόμματα και τους ηγέτες της κεντροαριστεράς να συνεννοηθούν για να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες ζητούν να έχουν, οι περισσότεροι πολίτες να έχουν μια χώρα η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειές της, να βάλει τάξη στο σπίτι της, να έχει ανθρωπισμό στην πολιτική της, να φέρει εξωκρατία και πάνω απ' όλα ευημερία. Αυτή η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε φτηνά δάνεια και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το COVID και μετά και δεν παράγουμε τίποτα καινούριο. Πρόκειται για τεράστια αποτυχία απορρόφησης των κονδυλίων αυτών και έλλειψη ανθεκτικότητας. Ειλικρινά, τι παράγουμε σήμερα καινούριο που δεν παράγαμε τότε. Πέρα από παραπάνω πράσινη ενέργεια, που ούτε αυτή πηγαίνει στην καταναλωτή λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας, για το οποίο πληρώνουμε το ακριβότερο παραγωγό φυσικού αερίου. Και δεν κάνει κανείς hedging στη σπότ αγορά του ηλεκτρισμού. Πίπος τα τεχνικά. Λοιπόν, άρα, είμαστε σε μια θέση που είμαστε πολύ ευάλωτοι σε διεθνείς κρίσεις, είτε ενεργειακές, είτε είναι τεχνολογικές και στο πόσο αυτές μπορεί να αλλάξουν την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μια Ταϊλάνδη, ένα Μεξικό, δηλαδή να είναι απλά χώρος τουρισμού για τους πλούσιους ξένους και τα παιδιά που σπουδάζουν εδώ να είναι στο σέρβις. Να είναι καλά τα παιδιά στο σέρβις που άδικα φορολογούν τα tips τους. Άλλη η πατέντα αυτή τώρα που γίνεται με τη φορολογία του tips. Λες και φταίνε τα παιδιά που αυτή τη δουλειά κάνουν για να μπορούν να πάνε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, άρα, έχουμε τεράστιες στρεβλώσεις, δεν παράγουμε, δεν είμαστε μια παραγωγική χώρα, αν και έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Σε αυτό ζητάει ο κόσμος να μπει μια τάξη και για να μπορεί να γίνει αυτό χρειάζονται τεράστιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και χρειάζονται άνθρωποι που έχουν δουλέψει και καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Όχι λαϊκισμός, λύσεις.
0: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με ένα νέο σχήμα, τι φέρνει κατά τη γνώμη σας?
1: Ειλικρινά δεν ξέρω. Στο λέω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, εγώ ξέρω ότι δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια. Και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα τρικαρκή χρηματοδότηση. Αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια. Και το διαλύουνε για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό.
0: Καταλαβαίνω καλά ότι χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην πρωθυπουργό.
1: Βεβαίως και χρεώνεται. Μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι. Αρχικά με τα σενάρια περί νέου φορέα, μετά με την αμφισβήτησή μου στο πρώτο συνέδριο, με το πάνω κάτω για να πάω στην εκλογή προέδρου ξανά. Για ποιο λόγο, επειδή είπα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι και αριστερά. Με ένα ερωτηματολόγιο όλο αυτό. Και μετά πάλι με τις συζήτησεις που σας είπα πριν για το ποιος μπορεί να ενώσει και νέο φορέα και μετά μου το μπουζουξίδικο. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε απολογισμό εσωτερικά γιατί κατέρευσε από 31% στο 17%. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, βρέθηκε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος τον κράτησε όρθιο. Με τεράστια αγώνα και κερδίζοντας τους νέους και τους άνεργους και φέρνοντας ένα νέο φως, επιτρέψτε να πω, στον βούρκο της πολιτικής του τόπου. Και βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα το 2026. Και με ρωτάτε για είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη, του Μητσοτάκη σε χάος. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, εγώ έχω τις απόψεις μου γι' αυτό. Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου με καθαρότητα, ετοιμότητα, με λύσεις για να μπορεί να υπάρξει μια υγιής άγκυρα στην επόμενη Βουλή. Το λέω ειλικρινά, μια υγιής άγκυρα στην
0: τώρα,
1: επόμενη Βουλή.
0: Δίνετε όμως, και εσείς την αίσθηση ότι έχετε μετατοπιστεί από το χώρο της αριστεράς στο χώρο του κέντρου.
1: Το προοδευτικό κέντρο είναι ο χώρος στον οποίο...
0: Θέλω να πω αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν, ενώ τώρα το κόμμα σας πρεσβεύει κεντρώες απόψεις και λύσεις.
1: Καρχάς, η αριστερά για μένα είναι αξίες και στάσεις ζωής. Με είχατε ρωτήσει κι εσείς στη τηλεόραση, αν θυμάστε, στον όπιο στον οποίο νομίζω το Νοέμβριο του 2024... Εάν θεωρώ τον αυτό μου αριστερό. Και σας είχα πει τότε ξεκάθαρα, ναι, θεωρώ πολύ αριστερό και είμαι περήφανος γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Όχι επειδή έχω αγκυλώσεις περί κεφαλαίου και σταλινισμού και τα λοιπά. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο κομμάτι το κεφάλαιο ως μέσο παραγωγής και κοστολόγηση παραγωγής και άλλο κομμάτι η εργασιακή εκμετάλλευση που υπάρχει στη χώρα μας. Και αυτόνι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μακάρι όλη η χώρα να βγάλει κέρδος, και ειδικά από την κοινοτομία. Εγώ θέλω η Ελλάδα να είναι μια πλούσια χώρα. Αλλά θέλω να είναι και μια κοινωνική χώρα. Μια ανθρωπιστική χώρα. Δεν μπορεί το ένα να γίνει βιώσιμο χωρίς το άλλο. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, για μένα το προοδευτικό κέντρο λοιπόν είναι οι λύσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, οι οποίες μπορούν να φέρουν συνένεση και οι οποίες λέγονται προοδευτικές και όχι συντηρητικές, επειδή αλλάζουν τις καταστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Είναι να υπάρξει μια σύγκρουση με ένα status quo, αλλά όχι με λαϊκισμό, όχι με πειραματισμούς, με ξεκάθαρη διαχείριση που ξέρει πώς να κάνει αυτή τη χώρα ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Άκουσα καλά ότι αν είστε στη Βουλή, θέλετε να είστε μέρος της λύσης. Θέλω να γίνετε πιο αναλυτικός σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κυβερνητικά είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με κάποια άλλη κοινοβουλευτική δύναμη?
1: Αυτή τη συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε κάνει πριν μήνες. Όταν λέγαμε ότι αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία θεωρητικά θα μπορούσε να αλλάξει και βλέπετε και τι έχει γίνει. Και βλέπετε πόσο έχουν συγκαλύψει μέχρι και για 2 εβδομάδες την παρανομία του Λαζαρίδη με το ψεύτικο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου, που τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέει όσοι είναι βουλευτές τώρα μπορούν να ξανακατέβουν. Δηλαδή δεν αφορά ότι κάποιος που ήταν μετακλητός του και ήταν 2 φορές παράνομα ειδικός επιστήμονας και που έλεγε και ψέματα στην τηλεόραση, δεν τον αφορά ότι το έκανε αυτό. Επιτρέπεται να εξαπατά ένας βουλευτής τον ελληνικό λαό και να ξαναεκλέγεται. Επιτρέπεται ένας βουλευτής να αμφιβάλλει αν είμαι άντρας ή γυναίκα και να ξαναεκλέγεται. Ή επιτρέπεται ένας βουλευτής να τραμπουκίζει επάλληλο στο αεροδρόμιο και να ξαναεκλέγεται. Συγγνώμη, αλλά αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω με λύπη, διότι δεν πάβει να είναι ένα ιστορικό κόμμα που το έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Έλληνες, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στηρικνωθεί στο συστημικό του μικρό κύκλο.
0: Επομένως,
1: νέα πρόσωπα, νέα κόμματα.
0: Επομένως λέτε όχι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το νέο κόμμα.
1: Και βλέπετε, και για τη μία λέξη, ή τις δύο λέξεις που δεν αναφέρει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες είναι αυτές? Tal Dillian, ο ιδιοκτήτης του Predator. Δεν τις αναφέρει ποτέ. Σου λέει ο ιδιοκτήτης του Predator ότι εγώ πούλησα στην κυβέρνηση και περιστάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Οι κυβερνητικοί άλλο εκβιάζονται. Έχει παρακολουθήσει Χρυσοχοΐδη, Δένδια, Πλεύρη, Βορύδη κτλ. Και δεν τρέχει τίποτα.
0: Με το Πασόκ ή με το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά?
1: Με όλο αυτό το χώρο, εμείς είπα θέλουμε να είμαστε κομμάτι της λύσης. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει τις προτάσεις μας και καλά κάνει, γιατί είναι καλές προτάσεις. Δηλαδή δεν ζητάμε ούτε καν πίστοση. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος είχε πει Προοδευτικό Κέντρο εξάλλου το 2019. Και για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, που εμείς είμαστε το Προοδευτικό Κέντρο και εκείνος πάει σε, δεν ξέρω, εγώ μόνο θαλάσσιες ναυτικές μεταφορές ακούω. Μακάρι να πει και κάτι ξεκάθαρο. Προφανώς όμως ιδεολογικά επιπρακτέου είμαστε πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό ήμουνα στο ίδιο χώρο διεύθυνση του Προοδευτικού Κέντρου τότε και με το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι αξιόπιστοι αυτοί να φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε, ή θα κάνουν κολοτούμπες αλλά πριν αλλά μετά, όπως έχουν κάνει τόσες φορές και έχουν συμβαστεί με συμφέροντα και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα. Άρα, ωραία, να βρούμε να είμαστε μέρος της λύσης, αλλά θέλω ο κόσμος να ξέρει, και ειδικά όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω θα το δει αυτό, ότι εμείς θα είμαστε μια άγκυρα καθαρότητας και τόλμης. Ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοιους συμβασμούς. Όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω απήχηση και ισχύει, θα γι' αυτό σημαίνει κυβέρνηση που θα είναι βάση συμφωνίας διαφορετικών κομμάτων.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: radio.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Απέτυχε να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο σπίτι του Παναθηναϊκός. Παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου ιτήθηκε 81-64 από την Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των playoff της διοργάνωσης και με 3-2 στις νίκες η Βαλένθια σφράγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας έπαιξαν με αυτοπεποίθηση, δίκαια έφτασαν στη νίκη κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.
1: Κρίμα, κρίμα, γιατί όλοι θα θέλαμε έναν ελληνικό τελικό να ζήσουμε.
2: Φυσικά, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Είπε ο Ματίας Λεσόρ, είμαστε απροετοίμαστοι για τέτοιο παιχνίδι. Παραδέχτηκε ο άσος των Πρασίνων, ενώ ο Εργίνα Ταμάν έδειξε πάλι βολές για τη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός
1: την πρόκριση την έχασε στην Αθήνα.
2: Παρά
1: ο Παναθηναϊκός,
2: το γεγονός.
1: Στα δύο παιχνίδια που είχε εδώ.
2: Παρά το γεγονός ότι είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, επέτρεψε στη Βαλένθια να πάρει τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα και χθες το βράδυ στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση. Στα ημιτελικά 22 Μαΐου η Βαλένθια σε ισπανικό εμφύλιο θα αντιμετωπίσει 9 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 ο τελικός. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Πέμπτη αγωνιστική, πρώτη-τελευταία το play-off τη Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με τον Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κέρδισε 1-0 τον πολύ κακό Παναθηναϊκό. Και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που ήρθε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, πήρε προβάδισμα για τη μάχη τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία όταν στο 42 ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Μπρούνο για υπόδειξη επιθετικού φάουλ του Σιπιώνη στο Λαμπόλδα στην εκκίνηση της φάσης. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ στο 88 ισοφάρισε με τον Μύθου και μένει ζωντανός και αυτός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. ΑΕΚ 71 βαθμοί, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός στους 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική των play-off, 7.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν θα η δεύτερη θέση, ποιος θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Τέλος στο μπάσκετ, η ΑΕΚ υποδέχεται 7 ώρα το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη. Πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του προαθλήματος. Αν τα χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, κέρδισε 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου. Θέλει άλλη μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Ρόδο.
1: Ευχαριστούμε τον Σταυρακάκη, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
12: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
13: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
14: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
13: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
12: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
13: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
12: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
15: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει ηλιο στο ψηλό ρίο.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Έντος της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πλοία στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα, αντιγράφει το πρόγραμμά μας, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος Πας και Κύθερα Πας 2026 με κουπόνια 300 ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 29χρονος που οδηγούσε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ και με 145 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 60.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Κυπελούχος Ιταλίας αναδείχθηκε η Ίντερ που κέρδισε στο τελικό με 2-0 τη Λάτσιο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Παίρνω μια απόφαση τώρα εδώ.
1: Για πες.
0: Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Real. Mm. Θα πάρουμε μια απόφαση με βάση την οποία, του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με βάση την οποία θα κάνουμε κουμάντο και στο ποντίκι.
1: Μέσα.
0: Αυτό κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν φέρνει νόμο, λέει, στη Βουλή, όπου αποφασίζει ποια κομμάτια της εθνικής μας κυριαρχίας είναι δικά του. Και λέει ότι τα ελληνικά νησιά, αρκετά από αυτά, είναι γκρίζες ζώνες. Με νόμο που ψηφίζει μόνος του. Γιατί να μην πάρω κι εγώ μια απόφαση. Να κάνω κουμάντο στη δική σου εφημερίδα.
1: Δεν χρειάζεται καν απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλώ, Νίκο, παράστε.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, το είδα, ναι, παρακαλώ.
0: Έχει σαλτάρι αυτός, ε.
1: Κοίταξε, ναι, τώρα ξέρω τι εφαρμοσιμότητα.
0: Ξέρω ότι η γλώσσα δεν είναι πολύ διπλωματική που χρησιμοποιώ. Το έχει σαλτάρι.
1: Αλλά κοίταξε, αυτό είναι η αναθεωρητική ατζέντα, όπως την έχουν ονομάσει εμείς, και όχι μόνο εμείς, του Ερντογάν, τη συνεχίζει κανονικά, έτσι, και με τον νόμο, με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό. Το ξεκίνησες χθες, προχθές, εσύ με το κάτι τρέχει, κάτι τρέχει. Και βέβαια, πριν το ξεκινήσεις, άρχισε να το κορυφώνει από την άλλη πλευρά.
0: Μπλέξαμε.
1: Παρακολουθεί προφανώς η κυβέρνηση. Και βλέπω και παρανοχλήσεις και λοιπά. Έχουμε ξαναμπεί σε μια λογική του καλωδίου. Καλώδιο δεν βλέπω. Η ένταση θα κορυφωθεί προς τις εκλογές και τις τουρκικές για την Προεδρία, και δεν ξέρω τι θα γίνει, και τις δικές μας. Να σε πάω σε δύο άλλα θέματα. Καταρχήν, πριν από λίγο μίλησα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μου είπε ότι θα καταθέσει αγωγή και μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Για αυτά που είπε και ανήρθες για το σπίτι, μου είπε διάφορα από ορισμένα πράγματα. Μου είπε ότι...
0: Αυτά δεν τα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά προέκυψαν από δημοσίευμα του Μόνο Νιούς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τα σχολίασε μετά με ανάρτηση. Ναι.
1: Μου είπε λοιπόν ότι θα καταθέσει μήνυση αγωγή και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω και για το μέσο ή για τον Άδωνη σίγουρα. Μου είπε ότι τα αντίθετα από ό,τι λέει ο Γεωργιάδης, έχει φέρει μέσα με χαρτιά 400.000 ευρώ από την Ευρώπη.
0: Από το εξωτερικό. Από
1: το, μου είπε ότι δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας έχουν ανανεωθεί, ότι οι κατασκευές έγιναν γιατί εκεί χρησιμοποίησε το κτίριο η αστυνομία και μετά έπρεπε να γίνει κτηματολόγιο, ότι όσοι ήθιστε, και αυτό πράγματι συμβαίνει από όσους νοικιάζουν, να αλλάζουν λίγο τις διαρρυθμίσεις και διάφορα, τα οποία προφανώς θα δούμε σε μια αναλυτική ανακοίνωση. Εγώ πολιτικά θέλω να πω το εξής, ότι πάμε σε μια τοξικότητα που εμείς οι δύο την έχουμε ζήσει σε δύο-τρεις περιόδους.
0: Σε πολλές περιόδους.
1: Και μου θυμίζει το 85. Μεγάλη τοξικότητα.
0: Το 89 σου θυμίζει, όχι το 89
1: και το 85. Ναι. Φωτογραφίες του Μητσοτάκη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Μεγάλη οπτική.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα οποία δεν είναι καλό τώρα. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, αλλά βλέπω να συνεχιστεί και θα έχουμε μεγάλη ένταση. Και δεν είναι μόνο αυτά.
0: Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Ναι. Ότι πάμε σε άγριες εκλογές.
1: Οφείλω να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τον πήρα εγώ για να δω τι γίνεται. Έτσι δεν με πήρε αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου είπε, ήταν εξοργισμένος, μου έδωσε διάφορα στοιχεία, αλλά εικάζω ότι σε λίγο θα βγουν όλα στη δημοσιότητα.
0: Βέβαια, διαβάζοντας την ανάρτηση Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι η συγκεκριμένη μίσθωση έγινε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ότι ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ σε μια εποχή, λέει, που κόβαν τις συντάξεις από τον κόσμο. Πήρε εκείνος μια μεγάλη σύμβαση από την οποία έχει σπράξει ένα 200, λέει, στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει τώρα debate.
1: Αλλά έπρεπε να σχολιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι και δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας
0: ανανεώθηκαν.
1: Ανανεώθηκαν και μάλιστα έχει ενδιαφέρον μία. Η πρώτη ανανεώθηκε το 2022,
0: ναι, ναι,
1: όταν είχε ξεκινήσει η υπόθεση των υποκλοπών.
0: Καλά, δεν συνδέεται τώρα. Στο συνδέεται. Τώρα,
1: όχι, λέω, θα να πω ότι πόσο μάλλον και επί Νέα Δημοκρατία ανενώθηκαν. Το ζήτημα είναι υπάρχει, αν είναι παράνομο τίποτα. Προφανώς φαίνεται ότι δεν είναι. Οι συγκυρίες παίζουν ένα ρόλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σχολιάζω πολιτικά. Δεν μου αρέσει όλο αυτό.
0: Ότι μπήκαμε σε εποχή, σε περίοδο άσχημα.
1: Ποιο δουλεύει ποιον,
0: και δεν θα γίνει καμία συζήτηση ουσίας για άλλη μια φορά για τα προβλήματα της χώρας.
1: Η οποία θα δυσκολέψει η οξύτητα και το μετεκλογικό τοπίο για τη χώρα. Πάνω σε αυτό τώρα θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι, γιατί αν έχουν γίνει μπάχαλο προεκλογικά, πώς να συνεννοηθούν μετά.
1: Είχα προχτές βράδυ, αλλά δεν το σχολίασα χθες. Οφείλω να ομολογήσω ότι το ξέχασα. Μια πληροφόρηση ότι ο Σαμαράς, και είναι κόντρα στην αίσθηση τη δική μου, θυμάσαι είχα πει ότι δεν θα κάνει κόμμα. Προχτές όμως το βράδυ είχα μια συνάντηση και μου είπαν ότι ψάχνει, όχι ψάχνει, βρίσκει συνεχώς και κλείνει υποψηφίους.
0: Αντώνη μου, σήμερα υπάρχει επιστολή 10 στελεχών.
1: Και το είδα τώρα. Ναι, το είδα.
0: Τα οποία είναι, πολλοί από αυτούς είναι πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί του Σαμαρά.
1: Το είδα μπροστά μου.
0: Όπως ο Αργύρης Δινόπουλος, όπως η Πατριανάκου, όπως ο Χρήστος ο Ζώης. Βέβαια, ο Ζώης είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: Ο Δινόπουλος, η Φένη Πατριανάκου. Έχει.
1: Ναι, και αυτό τώρα το συνέδεσα κι εγώ.
0: Ο Αγγελάκας, ο Βερναρδάκης. Σκορδάς και γενική γραμματής.
1: Αυτός ο Σκορδάς δεν
0: ήταν. Η Γελεστάθη επίσης παραιτήθηκε,
1: ναι, ναι,
0: από τη θέση της.
1: Δεν ξέρω τους λόγους της παραίτησης.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ τους ξέρω. Λες, αυτό μπορεί να μην συνδέεται, λες, με Σαμαράκι.
1: Δεν συνδέεται, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είδα και εγώ τώρα στη Δημοκρατία αυτό, που είναι μια επιτυχία. Και το συνέδεσα με την κουβέντα που είχα. Και μάλιστα είχα μια κουβέντα ότι ο ίδιος ο πρόεδρος παίρνει τηλεφωνή και μάλιστα με παράγοντες και όχι μόνο της Πελοποννήσου. Και σου λέω τώρα, για να μην είμαστε κολοτούμπες στις απόψεις μας, εγώ
0: ήμουν
1: επιφυλακτικός.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι δεν το βλέπω, αλλά τώρα.
0: Φαίνεται
1: αυτό
0: ότι
1: ακούω.
0: Θα κατέβει. Φαίνεται ότι
1: είναι θέμα χρόνου, για να το δούμε.
0: Έχεις βγάλει δυνατό ποντίκι σήμερα. Ο τίτλος του ποντικού είναι «Πρώτο στοίχημα του όλοι μαζί». Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Έχει και ένα πολύ καλό πάνω από το λογότυπό του το ποντίκι. Μετά το θεριστή που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, λέει «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ο λίγοι».
1: Προς το παρόν.
0: Και πολύ δυνατό το σκίτσο του ποντικού στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Τραμπ να σκύβει στο αυτί του Κινέζου Προέδρου, του Σι, και να του λέει «Το μόνο που θέλω, στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα».
1: Μα αυτό είναι επειδή οξύ τώρα, δεν το βλέπω.
0: Βέβαια.
1: Του ζήτησε τη βοήθεια για τα στενά.
0: Δυνατό ποντίκι σήμερα, αξίζει να το διαβάσετε.
1: Α, δούμε, μια χαρά.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Πελατόλα στη συνέχεια. Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, και αμέσως μετά Μάκης Βορύδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Και πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν βρίσκεται αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Κοσμοτέ.gr. Κάτι θες να πεις, σε βλέπω, τρώγεσαι.
1: Αφού εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που δεν έκανε σχολιασμό για το μπάσκετ, θέλω να πω το εξής.
0: Δεν έκανα σχολιασμό για το μπάσκετ, γιατί είμαι στενοχωρημένος. Εγώ ήθελα ελληνικό τελικό. Σε θεωρούσα καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια.
1: Πιο πολύ.
0: Καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια σε θεωρούσα.
1: Να το ευχαριστηθείς, ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση, δεν ξέρω αν ακούει, όπως λέει καμιά φορά η πολιτική, η άλλη πλευρά, η Τουρκία, αλλά ο Ερντογάν να πάρει μια απόφαση και με νόμο να πάρει πίσω τον Άταμαν.
0: Να τον πάρει πίσω με νόμο, ε. Να θεωρηθεί γκρίζα ζώνη ο Άταμαν.
1: Γκρίζα ζώνη. Γιατί από τότε που ο Γιανακόπουλος του κόψε τη φόρα που ο μικρός αυτός 16 χρονών, ο γιος του έμπαινε μέσα και έλεγε πάμε δυνατά και τέτοια, φαίνεται ότι δεν είναι καλά στα... Δεν έχει όρεξη ο προπονητής, αλλά τέλος πάντων κλείνει η παρένθεση η τόσο δυσαρεστή και πάμε στα υπόλοιπα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους. Γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση και γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της. Κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας και στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόκλου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ να μιλήσετε στο ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος που λένε.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Αρκετά καλύτερα. Αντώνη, ξεκινάς.
1: Τώρα, από την εμπειρία σας και ως υπουργού, αλλά και από την ανασχόλησή σας με τα πανεπιστήμια, ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος, η κατάλληλη μέθοδος, η μέθοδη για να μπορούν να μπουν σε μια τάξη τα πανεπιστήμια σε σχέση προφανώς σε πρώτη φάση τουλάχιστον με τις βιοπραγίες που βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο. Οι Πριτάνιες λένε ότι έχουν πάρει μέτρα, η είσοδος είναι, μπαίνει καθένας όποιος πώς θέλει, οι κάμερες θα μπουν αλλά μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο αρχεί πάρα πολύ. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση και έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί είστε και στο Ινστιτούτο του κύριου Τσίπρα και θέλουμε να δούμε ποια είναι η ματιά η δική σας για αυτά τα συμβαίνοντα.
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί όντως και λόγω των τελευταίων γεγονότων έχει και μία επικαιρότητα. Κοιτάξτε, τα τελευταία δύο γεγονότα ήταν οργανωμένα από πραγματικά πολύ

0: δείγμος ότι ναι, δεν είναι η εικόνα αυτή που μας έδωσε η αστυνομία. Γιατί η αστυνομία, ναι, καταλαβαίνω ότι έδωσε μια εικόνα ότι υπήρξε, ναι, εδώ ένας πόλεμος εντός εισαγωγικών ανάμεσα σε αναρχικούς και ακροαριστερούς.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον όποιον. Εγώ ξέρω κουκουλοφόροι με καδρόνια επιτέθηκαν σε φοιτητές και στη συνέχεια η αστυνομία την έλαβε φοιτητές. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, δεν ξέρω κάτι, καθόλου δεν ξέρω και γι' αυτό σας ρωτώ. Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Για το συγκεκριμένο...
0: Δηλαδή, υπενήσεστε ότι υπάρχει κάτι παρακρατικό εδώ, αυτό καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα. Υπάρχουν μηχανισμοί, αυτό το ξέρουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Σε όλες τις χώρες, δυστυχώς, υπάρχουν μηχανισμοί που είναι ανεξέλεγκτοι από τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς αυτοί αφηνιάζουν κάποια στιγμή. Και δυστυχώς τώρα, για λόγους που πολύ φοβάμαι έχουν σχέση και με την πολιτική κατάσταση συνολικότερα, για να στραφεί η προσοχή στους τεμπέληδες φοιτητές και πάει λέγοντας, έγινε αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή, τι εννοείτε, ότι η αστυνομία, κύριε Γαβρόγλου, εσείς τώρα είστε και, ναι, πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ
0: σοβαρός. Και πρώην υπουργός παιδείας.
2: Ναι, εγώ το έχω και σεβασμό. Εσείς δηλαδή
0: όλοι
2: λέτε
0: μας,
2: ότι η αστυνομία...
0: Όλοι μας το έχουμε σεβασμό. Όλοι μας.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι,
2: λέτε τώρα ότι η αστυνομία συνέλαβε λάθος πρόσωπο που μπορεί να συμβαίνει, αλλά μάλλον η κυβέρνηση κάπως αυτό τόστησε για να γίνει το έλα να δεις και να στραφεί προσοχή αλλού. Κάπως
1: θα σας
2: έτσι
1: πω,
2: το εκλαμβάνω.
1: Δεν νομίζω, ναι, θα σας πω κύριε Δελατόλα, ναι, δεν είναι τα πράγματα, όπως καλά γνωρίζετε κι εσείς, τόσο μηχανιστικά. Τι εννοώ μηχανιστικά? Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κέντρο κυβερνητικό που να τα στείνει. Υπάρχουν όμως μηχανισμοί οι οποίοι με τον καιρό έχουν αποκτήσει μια ασυδοσία αυτοί οι μηχανισμοί. Το είδατε και αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με την ίδια λογική της ασυδοσίας. Το ότι δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτά παραμονή των φοιτητικών εκλογών, πήρανε δημοσιότητα και αν διαβάσετε όλες τις καταγγελίες που γίνονται και την μία απάντηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν φοιτητές ενώ στα καλά καθούμενα είχαν αυτή την επίθεση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τους θεσμούς μας, όλους τους θεσμούς μας, πρέπει δημοκρατικά να πούμε ότι αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Όπως το έχουμε πει για τις υποκλοπές,
2: καμία
1: όπως
2: λύση,
1: το έχουμε πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Καμία λύση.
1: Λύση. Η λύση, θα σας πω, η λύση στην προκειμένη περίπτωση είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα να μπορεί όσο γίνεται καλύτερα, να προστατεύσει τον εαυτό της. Ξέρετε, έχουμε 24 πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν νεολαίοι. Οι νεολαίοι έχουν μια μεγαλύτερη ζωηράδα από ό,τι εσείς και εγώ. Και μπορούν να γίνουν και ορισμένα πράγματα. Αυτά κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε τη σοβαρότητά τους καταρχήν. Γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι ασόβαρα. Υπάρχουν όμως και πράγματα που είναι σοβαρά. Εκεί πρέπει να είμαστε αμήλικτοι, αλλά πάντα αυτό να είναι ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και βεβαίως, αν υπάρχουν κακουργήματα, οπωσδήποτε μπαίνει και η αστυνομία, αυτό το ξέρουμε και από παλιά κτλ.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να περάσουμε σε πιο αμιγώς πολιτικά ερωτήματα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένω.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
6: Α, και...
5: Εννοείται.
6: Με...
5: Ξέρω.
6: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
7: Βεβαίως!
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε

0: προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο proterga.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Proterga, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proterga Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαγύρωση.
6: Στους 103,3.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή,
8: Μπαξεβάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
13: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
14: Μάμα μία!
13: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Λοιπόν, να πούμε ότι η κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζεται. Το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απάντησε με ανάρτησή του ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και μάλιστα ζητά να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρόεδρος του Πασόκ για να δώσει στοιχεία για τις συμβάσεις που έχει με το δημόσιο. Φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον πρώην Υπουργό Παιδείας, στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Αντώνη, κάνεις το πρώτο ερώτημα,
1: το πρώτο πολιτικό.
0: Και...
1: ναι, το πολιτικό. Ναι, ναι. Ξέρετε κύριε Υπουργέ, παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και δημοσιογραφικά και ως πολίτες, κυρίως προφανώς δημοσιογραφικά, όλο αυτό το εγχείρημα που επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας να κάνει αυτό που λένε στα χωριά μας comeback και να ξαναεπιστρέψει. Πράγμα δύσκολο και ιστορικά να το δει κανείς, αλλά πάντως ποτέ δεν λες ποτέ. Και μου κάνει ίσως και στον Νίκο εντύπωση ότι πώς θα γίνει αυτή η σύνθεση νέων ανθρώπων που βλέπουμε προφανώς σχεδιασμένα στις πρώτες σειρές των εκδηλώσεων του κυρίου Τσίπρα και ανθρώπων που υπήρξαν στελέχοι και κυβερνητικοί και υπουργοί επί των κυβερνήσεων Τσίπρα με συμπλήν στην πορεία τους, με ήττες εκλογικές στις περιφέρειές τους συνολικά. Αυτή η σύνθεση δεν φαντάζει κομμάτι δύσκολο να περάσει τον κόσμο ως κάτι καινούριο? Το λέω έτσι πολύ απλά, όπως το εισπράττω και από τον κόσμο ή τους ακροατές μας.
2: Κύριε Δελατόλα, και καλά κάνετε και το λέτε με αυτόν τον τρόπο. Μία πρόταση μόνον, σαν συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που κάναμε. Νομίζω ο σταθμός σας, επειδή ακριβώς έχει το κύρος και την εγκυρότητα των παρεμβάσεων, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει μια καμπάνια συζήτησης γύρω από το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Αυτό το λέμε κάθε φορά είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα τώρα με αυτή την τραγική κατάσταση με τα δύο κορίτσια, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και καλό είναι να συζητηθεί πια στην κοινωνία. Το κλείνω γιατί δεν θέλω να αποπροσανατολίσω την κουβέντα. Κοιτάξτε, για το αυτό που με ρωτάτε, αν τυχόν αυτό έχει την όποια εγγύηση του καινούριου, η απάντηση είναι ότι δεν είναι θέμα εγγύησης, αλλά είναι θέμα μιας προσπάθειας, η οποία είναι μια σύνθεση, αν θέλετε, τριών παραγόντων. Ο ένας παράγον είναι η εμπειρία κάποιων στελεχών που είμαστε από παλιότερα σε αυτό το χώρο. Το δεύτερο είναι τα νεότερα άτομα τα οποία κουβαλάνε μια εξαιρετική τεχνοκρατική και παράλληλα πολιτική προσέγγιση στα ζητήματα, γιατί όπως καλά γνωρίζετε πολλά από τα ζητήματα έχουν τεχνικές πλευρές που δεν πρέπει να τις αφήσουμε στην άκρη. Και το τρίτο, εξίσου σημαντικό, είναι τι μάθαμε όλοι, και οι νεότεροι και οι παλιότεροι, από μία πορεία που είχε και επιτυχίες αλλά και αποτυχίες και ήττες. Αυτή η σύνθεση, πιστεύουμε, αν γίνει με έναν ειλικρινή και πολύ συστηματικό τρόπο, φέρνει κάτι εντελώς καινούριο στην ελληνική κοινωνία.
0: Κύριε Υπουργέ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένουμε όλη την ίδρυσή του το αμέσως επόμενο διάστημα, έρχεται να ενώσει ή να διχάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς? Και το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό και όσους μετέχουν σε αυτή την κίνηση ότι βάζει βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, διότι ο χώρος πολυδιασπάται ακόμη περισσότερο.
2: Ωραία, να αρχίσω από το τελευταίο. Νομίζω αν αρχίσουμε τέτοιες κουβέντες, ποιος βάζει βούτυρο στο τέτοιο του άλλου, στο ψωμί του άλλου κτλ., δεν θα πάμε πολύ μακριά. η κοινωνία δεν τα ακούει αυτά.
1: Καλά, εδώ αρχίσαμε κουβέντες πόσο νοικιάζουν τα γραφεία και τα σπίτια. Έχουμε δρόμο ακόμα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, και η οποία ζητώ, συγγνώμη που διακόπτω τον κύριο Γαβρόπουλο, η οποία συζήτηση φαίνεται ότι θα αγριέψει έτσι περαιτέρω, διότι μου στέλνουν αυτή την ώρα μηνύματα έγκυρες πηγές ότι στη Νέα Δημοκρατία ήδη αρχίσαν να συζητούν ότι ο Θέμης Χιμάρας, ο βουλευτής, είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα τον Ιανουάριο του 23 μετά από αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία δικών του συμφερόντων, γεγονός που συνιστούσε ασυμβίβαστο με τη βουλευτική ιδιότητα. Και λένε ότι σύμφωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος, οι βουλευτές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το δημόσιο. Σημειώστε το αυτό, είναι μια πληροφορία που έχω τώρα από υψηλό βαθμό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης πληροφορούμε ότι αυτή την ώρα ψάχνουν το να δούνε τη δήλωση που έκανε του Πόθεν Έσχες ο κύριος Ανδρουλάκης, για να δουν αν έχει δηλώσει τα ενίκια.
1: Εκτός αν δεν ήταν πριν δικά του, ήταν του πατέρα του.
0: Δεν το ξέρω, ναι. Δεν έχω ιδέα. Σας λέω τι μαθαίνω αυτή την ώρα, ότι ψάχνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε στην απάντηση τώρα στα ερωτήματα, κύριε
2: Γαβρόπουλο. Εσείς και ορθά αναδεικνύετε διάφορα τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι μέρος του λειτουργήματός σας.
0: Ναι, και τα οποία δείχνουν ότι δεν θα κάνουμε εκλογές με ουσιαστικό διάλογο, δυστυχώς, για άλλη μια φορά.
2: Δυστυχώς, σε όλες τις χώρες και στη δικιά μας εκφυλίζεται ο πολιτικός λόγος. Και αυτό έχει συνέπειες ότι για τους νέους ανθρώπους δεν έχει πολύ μεγάλο κύρος η κεντρική πολιτική σκηνή κτλ. Αλλά για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω την ερώτησή σας, αν τυχόν ενώνουμε ή δεν ενώνουμε την αριστερά κτλ. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η κοινωνία. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα. Αν ο ένας θα πάρει τόσο 100%, ο άλλος θα πει μία ατάκα, ο τρίτος θα κάνει μεταγραφές κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνία, η οποία με κάθε τρόπο, όσο και κανείς να είναι δύσπιστος για τις δημοσκοπήσεις, εκεί όπως ξέρετε βλέπει κανείς μία τάση. Δεν λέμε τώρα αν το πρώτο δεκαδικό ψηφίο έχει νόημα. Λοιπόν, εκεί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Η κοινωνία τι σου λέει? Παιδιά, δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτή την ακρίβεια. Δεν αντέχω. Δεν είναι ότι δεν δουλεύω, δεν είναι ότι είμαι τεμπέλης. Και το δεύτερο, βάζει ένα θέμα ήθους. Δεν μπορεί το κράτος να είναι ο πρώτος απατεών μας. Αυτό εγώ διαβάζω. Αυτό μπορούμε να το ενώσουμε από όποιο μετερίζει. Από όποιο μετερίζει.
1: Αυτό που διαβάζετε ισχύει, κύριε καθηγητά, αρκεί να έχετε απαντήσεις εφικτές για να δοθούν λύσεις αυτά. Πάντως, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Βεβαίως, κύριε Δελατώλα. Συμφωνώ.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γαβρόγλου. Ευχαριστούμε τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ψηφιακό σαφάρι ελέγχων της ΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα και ενίκεια. Ανοίγει παλιές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή και ετοιμάζεται να στείλει 12.000 ραβασάκια σε φορολογούμενους. Ποια στοιχεία εξετάζονται, ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Σοκ στο Περιστέρι, 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων? Από σήμερα οι αιτήσεις για το Χίος και το Κύθυρα Πας. Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
11: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
16: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην εκπομπή μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Να σου πω, Αντώνη, ότι μου έρχονται πληροφορίες από τη Βουλή ότι πιθανότατα το ακίνητο αυτό υπάρχει, είναι δηλωμένο στο πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη, τουλάχιστον από το 2021 είναι σίγουρα δηλωμένο. Οι πληροφορίες λένε ότι η γονική παροχή ολοκληρώθηκε το 2013, αλλά ότι τα χρήματα που δηλώνει και προέρχονται από μισθώματα ακινήτων είναι περί τις 20, θα σου πω, 17.000 τη μία χρονιά, 20.528 την άλλη, 21.008 την άλλη χρονιά, 21.504 ευρώ την άλλη. Φαίνεται δηλαδή...
1: Από το ύψος του νοικίου δεν προκύπτουν τα νούμερα αυτά.
0: Ναι, δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν και άλλοι στο ίδιο ακίνητο και αυτό είναι μόνο το δικό του ποσοστό επί του ενοικίου. Κάτι που δεν το ξέρω, περιμένω να το δω. Περιμένω να το δω. Αλλά υπάρχει το
1: ερώτημα. Το να δηλώσει το ακίνητο.
0: Το έχει δηλώσει το ακίνητο και σου λέω τι δηλώνει από μισθώματα. Μου τα στέλνουν τώρα από τη Βουλή. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μήπως είναι και οι γονείς του ακόμα μέσα στο ακίνητο και είναι και αυτός και δηλώνει μόνο το δικό του μερίδιο.
1: Θα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Κάνατε διάφορα τραπέζια εκεί στην περιοχή. Εμάς μας έχετε καλέσει ένα βράδυ να παραβρεθούμε, γιατί διαβάζω εκεί, είχατε μεγάλη σύναξη με φίλους.
2: Η αλήθεια είναι ότι χθες κάνουμε μια πολύ έτσι μεγάλη και καλή συγκέντρωση.
1: Ωραία, ωραία. Στην επόμενη φορά να παρακολουθήσουμε.
2: Λοιπόν, είστε προσκεκλημένοι από τώρα.
1: Α, ευχαριστώ
2: πρέπει
1: πολύ,
2: να προσδιορίσετε το κρέας ή ψάρι μόνο αυτό.
1: Ναι, κρέας, εκεί που εκλέγεστε εσείς τι ψάρι. Στα όχι, πιο ψηλά είναι πιο καλά.
2: Έχουμε και την παραλία και τον εγωισμό, έχουμε.
1: Για να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ωραίο κλίμα, σε καλό κλίμα πάμε για εκλογές ο Οκτώβριο ή Μάρτιο. Βλέπω έτσι τα προγράμματα κυριαρχούν, τα αφηγήματα της επόμενης μέρας. Τα ενίκια, τα άλλα.
2: Αυτό δεν είναι το μεγάλο ζήτημα πια, νομίζω, του δημοσίου διαλόγου. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή την πολίτευση. Επειδή την ακολουθεί αυτή την τακτική 2,5 χρόνια τώρα, έτσι. Είμαστε δηλαδή, τώρα ξεκινάει ο 4ος χρόνος θητείας. Αν εξαιρέσει τους πρώτους 6 μήνες, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία 2,5 χρόνια. Στην οποία είναι μόνο, εγώ ειλικρινά, το είπα και στην ομιλία μου, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα μου είναι τόσο χρήσιμη η πορεία μου στο ποινικό δίκαιο για την πολιτική δραστηριότητα. συζητάμε μόνο ποινικά θέματα. Μόνο. Και αυτό, συγχωρέστε με, αν υπήρχε και κάποια οντότητα, αν υπήρχε δηλαδή στην τελευταία ανάλυση και ουσία πίσω από αυτό, προφανώς θα τα συζητήσεις κιόλα. Όταν είναι επιλογή της αντιπολίτευσης, αυτή η μονοθεματικότητα, τι φανερώνει αυτό? Ότι δεν μπορούν να τα αντιπαρατεθούν με την κυβέρνηση στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής.
1: Καλά, απ' την άλλη δεν μπορεί να μην κάνει και έλεγχο για θέματα συμβάσεων, πρεπραγμένων, καλής σωστής διαχείρισης.
2: Να κάνει, αλλά έχουμε πάει 2 χρόνια τώρα να συζητάμε τα βενζόλια και τα ξυλόλια. Να συζητάμε τα αν είναι έγκυρα ή δεν είναι έγκυρα, κάπως θα λένε αυτά τα καταγραφικά και το προϊόν των καταγραφικών. Να συζητάμε αν σκότωσε ή δεν σκότωσε ο Μητσοτάκης τον γιο της εισαγγελέως. Να συζητάμε αν ο Μηταράκης καλά έκανε, κακά έκανε, που έστειλε το mail και αν το συμφωνώ στην υπουργική στην πρόταση αυτή είναι νόμιμο. Δηλαδή 2 χρόνια τώρα δεν έχουν να πούνε τίποτε, αλλάζει ο κόσμος, γίνονται τεκτονικές αλλαγές, αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα, αλλάζει η εξωτερική πολιτική, αλλάζει η εναρχιακή πολιτική, η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών, χάρη σε αυτή την κυβέρνηση, βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών των τεκτονικών αλλαγών και πρωταγωνιστή, αλλάζει η αμαντική πολιτική και τα δεδομένα, η γεωπολιτική σχετισμή με την Τουρκία, αλλάζει η οικονομία σε όλη την Ευρώπη Η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα για όλα αυτά. Και εκείνο το οποίο μονοθεματικά μας λέει είναι η συγκάλυψη για το βενζόλιο που δεν υπήρχε. Μετά δεν απορεί κανένας ότι βγαίνουν οι μετρήσεις και ο Μητσοτάκης έχει 17 μονάδες διαφορά από το δεύτερο. Λογικό είναι.
0: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία επιστολή, κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας: Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Και ήδη βοά στο παρασκήνιο η φήμη, η πληροφορία ότι έρχεται το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω γιατί το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό είναι δικό του ζήτημα, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω, θα το σχολιάσω όταν αυτό εκδηλωθεί. Να μιλήσω όμως λίγο για τα μπακέρα, γιατί προσέξτε, δεν είναι δυνατόν να γίνονται κόμματα με προσωπικές ατζέντες και με, ας το πω, επειδή κάποιος είναι συναχωρημένος με κάποιον άλλον. Αυτό δεν έχει καμία λογική και δεν αφορά και κανέναν και πότε δεν αφορά την κοινωνία. Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να δούμε τώρα ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβό σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες της. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν κάναμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα και έχουμε Ραφάλ και έχουμε φρεγάτες και έχουμε F-35. Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο, τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Δάνος ο Πλεύρης και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση. Έχει χαθεί η ψυχή εκεί. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν έχουμε μειώσει 40 φόρους και έχουμε αλαφρύνει τις επιχειρήσεις από τεράστια βάρη που τις είχαν επιβληθεί επί κυβερνήσεων πρώτης χώρας αριστερά. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συστηματικά και το κόμμα κριτική γι' αυτό. Με μία σειρά από μέτρα τα οποία ναι, κάνουμε όλα τα διαρθρωτικά, αλλά ορισμένα από αυτά ναι, έχουν επιδοματικό χαρακτήρα. Πού χάθηκε η ψυχή αυτή? Σε ποιο σημείο δηλαδή έχουμε κάνει κάτι το οποίο ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα της παρατάξεως?
1: Καλά, κάπου εκεί, ας πούμε, για το γάμο. Διάφορα ισχυρίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά εγώ θα σας θυμίσω για το γάμο των ομοφύλων.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί κάνατε ένα άλλο προσανατολισμό, μια άλλη επιλογή που μπορεί να μην σας βρει και
2: αυτό ήταν ζήτημα που, όπως ξέρετε, μας δίχασε. Αυτό φάνηκε και στην πληροφορία. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό. Αυτό εκεί συνοψίζεται την κριτική. Ας το πούμε.
1: Να κάνω μια παρένθεση να πω, Νίκο, ότι επειδή σχολιάσαμε πριν ότι το 20% είναι από τα νίκια που εισπράττει το κτίριο ο κ. Σαδουλάκης.
0: Ναι, εδώ μου λένε ότι έχει
1: 400 ευρώ, τα οποία λέει τα δηλώνει.
0: Ότι έχει μερίδιο 1/3, βλέπω. Ναι, ναι. 1/3 ότι έχει μερίδιο.
1: 1.400 ευρώ λέει μηνιαίως, αλλά αυτά θα τα βρουν οι εφοριακοί, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τώρα πάντως. Έχει γίνει κεντρικό ζήτημα τώρα της πολιτικής ζωής το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη ή δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πίσω να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο κύριος Βορύδης.
2: Με ένα μικρό σχόλιο. Αυτό όμως είναι το επιτίμιο του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί όταν ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το χρονικό διάστημα επενδύει σε αυτού του τύπου την αντιπολίτευση, κάνει δηλαδή τοποθετήσεις οι οποίες αφορούν το email του Μηταράκη και αφορούν, ξέρω εγώ, το αν έχει κουμπαριά ο Μητσοτάκης με κάποιον ο οποίος εμπλέκεται στον ΟΠΚΕΠΕ εν συνεχεία. Όταν εσύ ο ίδιος βάζεις τον πύχη εκεί, τι περιμένεις να γίνει? Μετά θα αρχίσουν να λένε για τις δικές σου κουμπαριές, μετά φυσικά θα αρχίσουν να ελέγχουν τα αποτελέσματα σου, μετά θα σου λένε για πες μας πού είναι τα 2.000 εδώ και πού είναι τα 5.000 εκεί. Μοιραία η συζήτηση ξεσταντίζει και πάει εκεί. Γιατί? Διότι αυτό είναι αυτό που έχεις εσύ επιλέξει. Εσύ έχεις βάλει την μπάλα εκεί να παίζεται. Εσύ επέλεξες αυτό το γήπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ορίστε το γήπεδο τώρα. Παίξε σε αυτό το γήπεδο που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα.
1: Για βορίδι γιατί... λίγο,
0: ναι,
1: λίγο για
0: δεν βορίδι. Είχαμε χρόνο, δεν είχαμε χρόνο. Ευχαριστούμε.
1: Είχαμε μια πρόσκληση, ο Νικολίν, το λες λίγο αυτό.
0: Παϊδάκια, έρχονται παϊδάκια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά. Every time you are near, just like... Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
11: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
10: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψύξη.
11: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
11: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
10: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
11: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
10: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Whistle.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Καλημέρα αγαπημένοι φίλες και φίλοι μου. Σας εύχομαι όλες οι μέρες μέχρι την επόμενη Πέμπτη που θα είμαστε και πάλι μαζί να είστε αισιόδοξοι και ευδιάθετοι επιλέγοντας να σας συντροφεύουν τραγούδια που θα ανταποκρίνετε στις επιθυμίες σας. Η εκπομπή μου απευθύνεται σε όλους και ειδικά σε εκείνους που κατά τη γνώμη μου ακούν ποιοτικά τραγούδια. Όχι ότι και τα υπόλοιπα τα θέτω σε δεύτερη μοίρα, γιατί ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικά ακούσματα και επιλογές. Θα μπορούσα ίσως να σχολιάσω τον τραγικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την απευκταία από εμάς εμπλοκή μας. Όμως προτίμησα να μην σας χαλάσω τη διάθεση και να ετοιμάσω μια έκπληξη για εσάς. Ακούσαμε στην εισαγωγή ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για μια πόλη μαγική, όπως τη φαντάστηκε ο μεγάλος μας συνθέτης. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Αθήνα. Όλα τα τραγούδια της σημερινής μου εκπομπής θα είναι αφιερωμένα σε αυτήν με εξαίρετους στίχους και ερμηνευτές.

Αναλογιστήκατε ποτέ πόσο σπουδαίο ήταν το κράτος της Αθήνας κατά την αρχαιότητα με τους μεγάλους φιλοσόφους και στοχαστές και τους θεούς της, ιδιαίτερα της Αθηνάς, από την οποία πήρε το όνομά της ενάντια στον Ποσειδώνα για ένα κλαδί ελιάς?

ο λόφος του Φιλοπάπου είναι απέναντι από την Ακρόπολη, από όπου μπορείς να δεις τον Παρθενώνα σε όλη του την μεγαλοπρέπεια. Είναι όμως και ένας τόπος συνάντησης ερωτευμένων ζευγαριών με μια εξαίρετη φύση στο κέντρο της Αθήνας.

άλλος ένας λόφος είναι εκείνος του Λυκαβητού, με το μικρό εκκλησάκι του Άγιου Γιώργη, από όπου με τηλεσκόπιο βλέπεις όλη την Αθήνα και γίνονται οι κανονιοβολισμοί στις εθνικές μας επετείους.

Η Σοφία Βέμπο ήταν τραγουδίστρια και ηθοποιός στα χρόνια του Μεσοπολέμου και έγινε η τραγουδίστρια της Νίκης στο έπος του 40.

αγαπημένοι μου φίλοι, επειδή στην κονσόλα του ήχου η Σοφία Μπέμπο ήταν σε γραμμόφωνο και δεν θα μπορούσε να εκφραστεί τόσο καλά η φωνή της απέναντι στα αυτιά σας, βάλαμε ένα άλλο τραγούδι, ή μάλλον όχι, το ίδιο τραγούδι με άλλη τραγουδίστρια.

0: FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24-939.
7: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
8: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
7: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Συνεχίζουμε αγαπημένοι μου ακροατές με όμορφα τραγούδια από παλιούς και νέους ερμηνευτές για την όμορφη μας Αθήνα, ανεξάρτητα από το πώς ήταν πριν και πώς είναι σήμερα.

η Νατάσα Μποφίλιου θα μας μιλήσει ή μάλλον θα μας τραγουδήσει, όπως και η Ρένα Βλαχοπούλου, με το δικό της τρόπο λίγο παρακάτω.

όμορφη Μαρίτσα. Είσαι μία ολοζωντανή κουκλίτσα. Μάναψες μεράκι από την πρώτη τη στιγμή που σε είδα βιαστική να διαβαίνεις το στενό μου το σοκάκι. Όμορφη Μαρίτσα, είσαι μία ολοζωντανή κουκλίτσα.

0: κάμψη μαρίτσα. Με την άλλα τζένια την κόντη φουστίτσα. Τα γλυκά σου μάτια, το στραβό σου το πέρε, τα ρηχτά σου το καρέ, μου έχεις κάνει την καρδούλα μου κομμάτια. Αχ, κόμψη μαρίτσα, με την άλλα τζένια την κόντη φουστίτσα. Τα γλυκά σου μάτια, το στραβό σου το πέρε, τα ρηχτά σου το καρέ, μου έχεις κάνει την καρδούλα μου κομμάτια.
1: Άραγες, τι να ψάχνεις στην Αθήνα η Ελεάνα Παπαϊωάννου?

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Αντέχει, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: 100 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της διόρης εκπομπής μας «Εμένα και του Χρήστο». Αυτή τη φορά σας έκανα μία έκπληξη. Το είχα πει και από την αρχή για όσους ανοίγουν τώρα το ραδιοσταθμό τους ή είναι στο ίντερνετ. Τα τραγούδια που επέλεξα είναι όλα και αποκλειστικά για την Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα πολύ καιρό να το κάνω, διότι η Αθήνα ήταν και είναι μια πόλη η οποία συγκεντρώνει τον θαυμασμό πολλών περιηγητών, πολλών τουρισμών, αλλά και εμάς των ίδιων, ανεξάρτητα από τα όποια προβλήματα έχει δημιουργήσει σήμερα μέσα από τα καυσαέρια, ενδεχομένως από τον τρόπο ζωής των κατοίκων τους και από άλλα πολλά. Δεν πάβει να είναι μια Αθήνα που όλοι θα θέλαμε να την επισκεφτούμε, όποιοι δεν έχουν πάει και πολύ περισσότερο οι ξένοι περιηγητές.

ακούσαμε τον Λουκιανό και Λαϊδόνη να μας τραγουδάει για την Αθήνα του 78 με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Παρακάτω και πάλι η Βλαχοπούλου, η αγαπημένη για όλους Ρένα Βλαχοπούλου, για ένα τραγούδι δικό της Αθήνας και πάλι.

Ποιος από τους λαϊκούς τραγουδιστές μας θα μπορούσε να τραγουδήσει καλύτερα για αυτή όσο ο δικός μας Κωνσταντίνος Αργυρός.

ένα τάλιρο η Ρετσίνα, τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Μα η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστοί.

Πάλι ο δαίμον της κονσόλας, αγαπημένοι μου φίλοι. Δεν φταίει ο Χρήστος, φταίνε τα κουμπάκια που έχει δίπλα του. Δεν είναι ο Λευτέρης Βαζέος με το τραγούδι που ακούτε, αλλά η Αθήνα Φως μου με το Γιάννη Πετρόπουλο. Σας ζητάμε συγγνώμη και σας υποσχόμαστε ένα υπόλοιπο ευχάριστο ημίωρο.

Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας είχα υποσχεθεί από την αρχή ότι το πρόγραμμα το σημερινό θα είναι μοναχά για την Αθήνα. Όμως τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας όλους μας δείχνουν μια κατάσταση η οποία μας δημιουργεί κάτι το οποίο να μας κάνει να χάσουμε την ψυχραιμία μας ή κάτι το οποίο να μας κάνει να φοβηθούμε. Δεν λέω υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει το Ιράν, υπάρχει η Αμερική, υπάρχει η Σαουδική Αραβία, υπάρχει το Κατάρ, υπάρχουν οι χώρες που είναι δίπλα από το Ιράν, υπάρχουν οι βαλιστικοί πύραυλοι, υπάρχουν οι ρουκέτες, υπάρχουν τα ντρόουν, υπάρχουν οι βάσεις και σε εμάς η βάση της Ούδας. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ασφαλείς και ότι όλα όσα γίνονται τώρα στη Μέση Ανατολή, που ποτέ δεν λύθηκε το ανατολικό ζήτημα όσον αφορά βέβαια την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, αλλά τώρα έχουμε και το Ιράν, να λυθεί κάποια στιγμή και να μπορέσουμε όλοι μας να ζήσουμε σε μία λίμνη, σε μία λιμνοθάλασσα όπως αυτή της Μεσογείου, με ηρεμία και ένα τρόπο που μόνο εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε και να περνάμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας.

σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάχησα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην φοροεπίλησης λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
2: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδιος ρε,
3: χωριάτικο θα φωνάζεις όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28-41-083-113.
5: Ώστε να βγαίνει η ναχτή, πάει λιώς το ψιλορίδι.
6: Λατό εφέ. Στους 103,3.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Όπως ακούσαμε στο προηγούμενο ημίωρο, στο τέλος μάλλον του προηγούμενου ημίωρου, ένα άλλο είδος τραγουδιού από τους κοινούς θνητούς, έτσι θα ακούσουμε ξανά ένα άλλο είδος τραγουδιών για την Αθήνα, διαφορετικά από τα προηγούμενα, με διαφορετικές φωνές και ρυθμούς.

Φίλοι μου ακροατές, τα τραγούδια που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μου μιλούσαν για μια όμορφη Αθήνα. Όμως παρακάτω ο Νταλάρας έρχεται να μας ανατρέψει το παραπάνω αφήγημα που ίσως αποτελεί και για μας την ίδια σκέψη.

μας τραγούδησε πιο πριν ο Νταλάρας «Τα κακώς έχοντα της Αθήνας». Όμως εγώ θα την έχω στο μυαλό μου όπως μας την τραγούδησε η Νάνα Μούσχορη για ένα βουνό της και ένα ποτάμι της.

εδώ, αγαπημένοι φίλες και φίλες μου, όπως εγώ και ο Χρήστος είμαστε πάντα κοντά σας κάθε Πέμπτη, σας αποχαιρετούμε, σας ευχόμαστε ότι στην επόμενη εκπομπή μας τα τραγούδια θα είναι αφιερωμένα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τότε να είστε καλά και χαρούμενοι. Ας ακούσουμε παρακάτω το τελευταίο τραγούδι που σας είχα υποσχεθεί, πάλι με την Άννα Μούσχουρη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: συντονισμένη.
1: Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 14 Μαΐου σήμερα, με τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 6 ανηλίκων σε Τρόγλι στο Περιστέρι και με τα ραβασάκια της ΑΔΕ σε παλαιούς οφειλέτες, των οποίων τα πρόστιμα κινδυνεύουν να παραγραφούν. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Τσαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος στην πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Τραμπ. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, υπογράμμισε ο Σι Τζινπίνγκ. Αγκάθι η Ταϊβάν με τον Κινέζο Πρόεδρο να προειδοποιεί σχετικά με τον κίνδυνο σύγκρουσης, αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα.
0: Αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία λίγες ώρες πριν αρχίσει το συνέδριο του κόμματος και ο Πρωθυπουργός θέσει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών. 10 στελέχη υπογράφουν επιστολή με αιχμή τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Νωρίτερα είχε παραιτηθεί από κάθε κομματική ιδιότητα η Ιωάννα Γκελεστάθη.
1: Σφοδρή πολιτική κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκ. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκησε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Η Χαριλάου Τρικούπη προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη και χαρακτηρίζει επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία τον Υπουργό. Εκείνος με τη σειρά του απάντησε ότι ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
0: Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.
1: Με μειωμένη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 6.000 λιγότερα άτομα ψήφισαν φέτος. Τα δικά τους αποτελέσματα έβγαλαν για μία ακόμη φορά οι φοιτητικές παρατάξεις.
0: Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος και Κύθυρα Pass. Τα κουπόνια 250 και 300 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
1: Σοκ στο Περιστέρι, 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων.
0: Απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision με τη συμμετοχή της Κύπρου. Η Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα διεκδικεί μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.
1: Στα αθλητικά δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες φράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την 5η και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η δεύτερη θέση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Και παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται τα σημαντικότερα προβλήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνύνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνα Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Πυκνύνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, σε Άλυμο και Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη, στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: να διατηρήσουν καλό κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις, επιχείρησαν ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ έθιξαν το αγκάθι της Ταϊβάν, με τον δεύτερο να προειδοποιεί μάλιστα ότι θα μπορούσε να επέλθει σύγκρουση εάν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα. Την ανάγκη οι δύο χώρες να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, κρατώντας ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο σε μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία εξαιτίας του ανοιχτού μετώπου με το Ιράν έχει ιδιαίτερη σημασία, Θανάση Τσίτσα, και εύλογα στρέφει επάνω της το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας.
4: Καλό μεσημέρι. Η Σύνοδος πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά το σφοδρό εμπορικό πόλεμο του 2025 και τους αμοιβαίους δασμούς που προκάλεσαν παγκόσμιες αναταράξεις. Στις αναρτήριες δηλώσεις, ο Κινέζος πρώτος τόνισε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση τα βλάπτει. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά την παγίδα του Θουκυβίδη, μια από τις πιο προσφυλείς του ακαδημαϊκές αναφορές, ρωτώντας ευθέως αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να την ξεπεράσουν και να δημιουργήσουν ένα νέο υπόδειγμα σχέσεων μεγάλων δυνάμεων. Ο Τραμπ από την πλευρά του χαρακτήρισε ως μεγάλο ηγέτη, δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα είναι καλύτερη από ποτέ και απέφυγε αναφορές σε προηγούμενες διενέξεις. Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις πάνω από δύο ώρες συνομιλίων καλή συνάντηση, η προειδοποίηση του ΣΥ λειτουργήσε ως ομή υπενθύμηση ότι η Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα, παραμένει αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα συγκρουστούν και θα έρθουν σε σύραξη, οδηγώντας ολόκληρη τη σχέση ΗΠΑ και Κίνα σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος. Πέρα από την Ταϊβάν, στο τραπέζι μπήκαν το εμπόριο, η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, η Κορατική Χερσόνησο, χωρίς να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες. Ο Τραμπ αναμενόταν να πιέσει το ΣΥ να συμβάλλει στο να πιστεί το Ιράν, ο πιο στενός εταίρος της Κίνας στη Μέση Ανατολή, να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και η Ισραήλ στα τέλη του Φλεβάρι και βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς και να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, μια θέση που ο Τραμπ υπογράψει ξανά αυτήν την εβδομάδα, απειλώντας με επανάληψη στρατιωτικών πληγμάτων. Διπλωματικοί αναλυτές αποτιμούν τη Σύνοδο ως ευκαιρία διατήρησης μιας έφραστης σταθερότητας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η σκληρή γλώσσα του ΣΥ για την Ταϊβάν θεωρήθηκε ένδειξη ότι το Πεκίνο επιδιώκει συνεργασία αλλά διατηρεί αυστηρές κόκκινες γραμμές, ενώ η εστίαση του Τραμπ στις επιχειρηματικές συμφωνίες ερμηνεύεται ως πραγματιστική στροφή που αναβάλει χωρίς όμως να επιλύει τα βαθύτερα γεωπολιτικά βλήματα. Βασίλεια.

0: Στην εσωτερική πολιτική σκηνή θα μεταφερθούμε τώρα. Αύριο αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, στοχεύοντας τη συσπήρωση των στελεχών. Ωστόσο, δεν λείπουν οι τριγμοί στο κυβερνών κόμμα. Η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, υπέβαλε την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα, αφήνοντας εχμές, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι 10 στελέχη της παράταξης με κοινή τους επιστολή εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την πορεία του κόμματος. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Σπύρος Μουρελάτος.
1: Ελισάβετα, αύριο ανοίγει τις εργασίες του 16ου τακτικού εκλογικού συνέδριου της Νέας Δημοκρατίας σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για το μεγάλο Μαξίμου Φελκυρίδη Μητσοτάκη, αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας, καθώς ο Πρωθυπουργός καλείται να θέσει τα διλήμματα ενώπιον των γαλάζων ψηφοφόρων, αλλά και να κάνει το πρώτο βήμα μιας πολύ δύσκολης επιχείρησης αυτή της επανασυσπήρωσης της γαλάζιας κομματικής βάσης, καθώς και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις του κυβερνών κόμμα φαίνεται πως έχει μια μικρή κάμψη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες πριν ανοίξει την αυλαία του το γαλάζιο συνέδριο, είχαμε παρέτηση της τομεάρχη, της πρώην πλέον τομεάρχη προστασίας του πολίτη του κόμματος, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία κάνει λόγο για πολιτικό και αξιακό στίγμα με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και καταγγέλει στην επιστολή της κονκλάδια, ίντριγκες και πολιτικούς εκβιασμούς. Την ίδια ώρα δημοσιεύεται επιστολή 10 πρώην στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν απατώμε την εφημερίδα Δημοκρατία. Μεταξύ αυτών βρίσκουμε τον Χρήστο Ζώη, τον Αργύρη Ντινόπουλο, τη Φεδρονία Πατριανάκου, τον κύριο Σκόδρα που ήταν επί Προεδρίας Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και γενικός διευθυντής του κόμματος, οι οποίοι λένε στην επιστολή του μεταξύ άλλων πως η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και πως χρειάζεται νέα έκφαση.
0: Τονίζοντας, Σπύρο, στο τέλος της επιστολής σου ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα πατριωτική, όπως λένε, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση, πιστεύεις ότι ουσιαστικά υπάρχει εδώ μια προαναγγελία νέου κόμματος?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι στελέχη τα οποία είναι σαφές πως έχουν αναφορές περισσότερο στον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και λιγότερο στον έτερο πρώην Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Αν με ρωτάς αν αυτό είναι το πρελούδιο της ανακοίνωσης του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος, γιατί αυτό φαντάζομαι πως με ρωτάς, είναι πως όσο δεν μπορώ. Δεν είναι απίθανο όμως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης κλήθηκε να σχολιάσει την επιστολή των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ακούμε τι απάντησε.
2: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας: Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση.
3: Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να δούμε τώρα ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβώ σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες. Η Δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτό τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν αγοράσαμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα? Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο, τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Δάνος ο Πλεύρης, και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση? Έχει χαθεί η ψυχή εκεί?
4: Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή ακίνητο που ενοικίασε το δημόσιο από τον Νίκο Ανδρουλάκη έναντι πολύ υψηλού τιμήματος λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο. Ο Ανδρουλάκης πληρώθηκε 1.200.000 ευρώ και κρατά τα χρήματα αυτά σε τράπεζες του εξωτερικού, αναφέρει σε ανάρτηση του ο Υπουργός Υγείας. Για λασπολογία κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγές. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ έχει αποφασίσει να κινηθεί με το μανδύα του Κίνσορα της πολιτικής ηθικής, ο ίδιος δεν είναι τόσο διάφανος. Λέει λοιπόν ότι το 2010, λίγο πριν από την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο και την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, με περικοπές μισθούς και συντάξεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν ήδη υψηλόβαθμος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και το κτηματολόγιο, αποφάσισε να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Ενώ είχε χαμηλότερη προσφορά και επέλεξε αυτό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό ήταν επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ήδη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης ότι έγινε κάτι παράνομα, όμως σκέφτεται ότι αν και είναι νόμιμο κάτι δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και ηθικό, και αναρωτιέται αν είναι αρχηγός κόμματος και έχει εισπράξει 1,2 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο εξαιτίας του ότι ήταν κομματικός στέλεχος σε μια κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει την ταμπέλα της ηθικής. Απάντησε βέβαια στο ΠΑΣΟΚ σηκώνοντας το χάντι, μίλησε για επαγγελματία λασπολόγου, ο οποίος βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία, περιγράφοντας έτσι τον Άδωνη Γεωργιάδη, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή, είπε, για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, και μάλιστα υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για καμία έκπληξη. Στην πραγματικότητα, απάντησε σε ένα προς ένα όσα καταλογίζει ο κ. Γεωργιάδης στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του Κόμματος, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004, δηλαδή πολύ νωρίτερα, στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, κατόπιν διαγωνισμού, με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία και το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο και πως ουδέποτε ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε έστω και ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, αλλά το κτηματολόγιο ήταν εκείνο που ανακαίνισε αίθουσες οι οποίες χρησιμοποιούνταν από την αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Μάλιστα λένε ότι εφαρμόστηκε και ο τότε μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος και το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, και τα δύο μιλούν για απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τον κύριο Γεωργιάδη ένα τυχοδιώκτη συκοφάντη, ο οποίος εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό. Ούτε αυτό λένε ότι είναι αλήθεια, γιατί ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, αυτοί οι περιβόητοι, οι οποίοι ξεχάστηκαν στο τελευταίο του πόθεν έσχες, άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Και υποστηρίζουν ότι σε αυτό το βούρκο, αν θέλετε, της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας, η κυβέρνηση θα μείνει μόνη της, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο κύριος Γεωργιάδης να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπήρξε βεβαίως ανταπάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη να σηκώνει και εκείνο το γάτι, να λέει πάμε στα δικαστήρια και να τα πούμε και εκεί με τα χαράς. Υποστηρίζει ότι ποτέ δεν καταλόγησε παρανομία στη σύμβασή του με το κτηματολόγιο, απλά είπε ότι δεν είναι ηθικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Αναρωτήθηκε αν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο ή όχι, και αν έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κυρίου Ανδρουλάκη στην τοπική κοινωνία και ο ρόλος του τότε στο ΠΑΣΟΚ, και υποστήριξε ότι ούτε στην περίπτωση του 1 εκατομμύριου ευρώ που ξεχάστηκαν υποστήριξε ότι υπάρχει κάποια παρανομία, απλά θεωρεί ότι δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και τον κατηγορεί για υποκρισία. Μάλιστα λέει ότι δεν μπορεί εκείνος να βρίζει, να κατηγορεί τους πάντες και ο ίδιος να είναι υπεράνω κριτικής. Και εδώ υπήρξε ανταπάντηση με τον κύριο Τσουκαλά πια, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός Υγείας αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όσων διαδικασιών παρουσίασε μέχρι πριν από λίγο ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Κάνει λόγο για χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ως λόγο για την σύναψη των συμβάσεων, ακριβώς την ώρα που και ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχεται ότι ήταν νόμιμες οι διαδικασίες, οι διαγωνιστικές. Αναρωτιέται και εκείνος αν οι μισθώσεις επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν ίσως λόγω της αναγνωρισιμότητας του κυρίου Γεωργιάδη και καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας, προειδοποιώντας ή τέλος πάντων απευθύνοντας έκκληση στον κύριο Γεωργιάδη να μην εκτίθεται παραπάνω, γιατί θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη, Βασίλη.
4: Ανεβαίνει σταδιακά λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο όσο βαδίζουμε προς τις κάλπες. Βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε εντωμεταξύ ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε στον Αλέξη Τσίπρα, αντιγράφει το πρόγραμμά μας.
6: Πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα τρικαρκή χρηματοδότηση. Γι' αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πηγαίνει σε συνέδρια και το διαλύουνε, για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό?
2: Τη χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην πρωθυπουργό?
6: Βεβαίως τη χρεώνεται, μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογουμένους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, αποστέλει η ΑΔΕ το επόμενο διάστημα για να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο και πώς έπεσαν στα δίχτυα των έλεγκτων, θα μας πει τώρα η Σύση Σταύρο Πιεράκου.
7: Πρόκειται για παλιές φορολογικές αμαρτίες, Ελισάβετ, οι οποίες εντοπίζονται σήμερα από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα, να πούμε, από το δεύτερο εξάμεινο του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει και ο καταλογισμός φόρων κατ' εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυπρόνοιες μισθώσεις, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα, ή είναι αυτές οι κατηγορίες που ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τους φορολογητές στα ΑΔΕ. Παράλληλα, στο μάτι των υπηρεσιών βρίσκονται χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2026 και περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Η φορολογική διοίκηση επιταχύνει τους ελέγχους προκειμένου να μην χαθεί το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα σε περιπτώσεις απόκρισης εισοδημάτων και ανακριβών δηλώσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζουν σημαντικές αποκλήσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και σε φορολογούμενους που εμφανίζουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη φορολογική δυνατότητα. Με τα νέα ψηφιακά εργαλεία πλέον, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επιτρέποντας την ΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε αυτό το διάστημα υποθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυετής και χρονοβόρες διαδικασίες.
0: Φαίνεται λοιπόν, Σύση, ότι παίζει πλέον καταλυτικό ρόλο η δυνατότητα σύγκρισης δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπες, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πανηγυρίζουν όλες οι φοιτητικές παρατάξεις μετά την εκλογική διαδικασία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Η εκλογική διαδικασία κύλησε χθες ομαλά σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα, πέραν ορισμένων επεισοδίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με καταγγελίες της ΔΑΠ. Η αποχή ήταν ο μεγάλος νικητής και εφέτος, Γρηγόρη Διβάνη.
8: Διαφορετικά αποτελέσματα από τις χθεσινές εκλογές ανακοίνωσαν για άλλη μια φορά οι φοιτητικές παρατάξεις, με την καταμέτρηση να κρατά μέχρι αργά τη νύχτα σε τεταμένο κλίμα. Για την πρωτιά ερίζουν η ΔΑΠ και η πανσπουδαστική. Εκ μέρους της ΔΑΠ ανακοινώθηκε το εξής αποτέλεσμα: πρώτη η ΔΑΠ με ποσοστό 42,2%, δεύτερη η πανσπουδαστική με 20,7%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠΟ με 20,7% και στην τέταρτη θέση η παράταξη ΕΑΚ με 5,2%. Σύμφωνα με την παράταξη, για ακόμη μια χρονιά οι φοιτητές έδωσαν ξεκάθαρα την απάντηση τους, επιλέγοντας την αλήθεια και τη λογική μέσα στα πανεπιστήμια, και με την ψήφο τους απέρριψαν όσους επιχείρησαν να λιώσουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας κάλπες φαντάσματα σε ανύπαρκτους συλλόγους. Μάλιστα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι μέλη της στο οικονομικό του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης χθες το βράδυ δέχτηκαν επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Την ίδια ώρα, η πανσπουδαστική σε ποσοστό ενσωμάτωσης 97% ανακοίνωσε το εξής αποτέλεσμα: πρώτη η πανσπουδαστική με ποσοστό 33,5%, δεύτερη η ΔΑΠ με 24,8%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 10,1% και τέταρτη παράταξη ΕΑΚ με ποσοστό 9,7%. Υποστηρίζει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους και τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Ότι ενίσχυσαν τη δική τους φωνή για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση και τη διεκδίκηση, κλειστό στην επιχειρηματική λειτουργία, την πολεμική έρευνα και τον κρατικό αυταρχισμό.
0: Με την Αργυρό Μαυρούλη θα δούμε τώρα τι αποτύπωμα άφησε το μέτρο της απαγόρευσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Όπως φαίνεται από την έκθεση του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, υπάρχει αντίκτυπος αλλά περιορισμένος μέχρι στιγμής.
5: Τα στοιχεία Ελισάβετ περιλαμβάνονται στην παρουσίαση της στεγαστικής πολιτικής για τον Απρίλιο του 2026 και δείχνουν ότι στα τρία κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, οι ενεργοί αριθμοί Μητρώου ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση υποχώρησαν από 29.589 τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 σε 27.036.

0: βρίσκονται στα τρία πρώτα διαμερίσματα της πόλης.
1: Αρχίζουν σήμερα οι αιτήσεις για τη χορήγηση βάουτσερ σε όσους επιλέξουν διακοπές στα Κύθηρα ή Στοιχείο. Τα ποσά είναι 250 και 300 ευρώ αντίστοιχα και θα πιστωθούν σε άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Οι δικαιούχοι, Εύα Οικονομάκη, θα προκύψουν μετά από κλήρωση.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Από σήμερα λοιπόν, 5η 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις του προγράμματος Χίος Κύθηρα Pass 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης της Χίου και των Κυθύρων, των νησιών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και των τοπικών οικονομιών. Το πρόγραμμα, να πούμε ότι αφορά συνολικά 6.600 δικαιούχους και υλοποιείται, όπως είπες και εσύ, μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για διαμονή, είτε για εστίαση, είτε ακόμη και για τοπικές μεταφορές. Να πούμε συγκεκριμένα ότι θα διατεθούν 3.000 κάρτες αξίας 300 ευρώ για τη Χίο και 3.600 κάρτες αξίας 250 ευρώ για τα Κύθηρα σε δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος αφορά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου και η δεύτερη το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που προείπαμε, vouchers.gov.gr, είτε ακόμη και μέσω των ΚΕ πόλης της χώρας με την χρήση των κωδικών TaxisNet. Να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, πολύ
1: βασικό. Αυτό θα σε ρωτούσα, Εύα, αμέσως, αν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
2: Όχι. Όχι, και να πούμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας που δεν κατοικούν όμως μόνιμα στη Χίο ή στα Κύθηρα και δεν συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Οι τελικοί δικαιούχοι, όπως είπε και εσύ, Βασίλη, θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και η έκδοση των ψηφιακών καρτών θα γίνει λίγες ημέρες πριν από κάθε φάση του προγράμματος. Να πούμε τέλος ότι είναι μια δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με απότερο στόχο, Βασίλη, την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού.
3: Έχουμε κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας. Οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας προχωρούν σε στάση εργασίας, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μείωση των οργανικών θέσεων ειδικευόμενων σε νευραλγικές κλινικές. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Πράγματι, Ελισάβετη, οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας προχώρησαν σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, αντιδρώντας τη μείωση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες όπως η παθολογία, η καρδιολογία και η χειρουργική. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών κάνει λόγο για απόφαση που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των κλινικών, στην εκπαίδευση των νέων γιατρών, αλλά κυρίως στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Σύμφωνα δηλαδή με τα στοιχεία που δίνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, μόνο στις παθολογικές κλινικές οι θέσεις των ειδικευόμενων μειώνονται από 44 σε 30, δηλαδή χάνονται 14 θέσεις, ενώ περικοπές υπάρχουν και στις καρδιολογικές και στις χειρουργικές κλινικές. Το θέμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι το νοσοκομείο Νίκαιας είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία εφημερίας της χώρας. Εξυπηρετεί καθημερινά τεράστιο όγκο περιστατικών από τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου. Και μάλιστα οι γιατροί υποστηρίζουν ότι αντί για μείωση, θα έπρεπε να υπάρξει ενίσχυση των οργανικών θέσεων, ιδιαίτερα στις παθολογικές ειδικότητες, καθώς τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν ήδη στα όρια των μετοχών τους, με λήψη προσωπικού και αυξημένη πίεση στα επίγοντα.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ στο Περιστέρι. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
7: Και εκεί!

0: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
8: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί που κλήθηκαν να ερευνήσουν καταγγελία για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης μιας οικογένειας στο Περιστέρι. Εντόπισαν τους γονείς και τα 6 ανήλικα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών να ζουν μέσα σε ένα δωμάτιο, στην κυριολεξία σε μια τρόγλη γεμάτη ακαθαρσίες. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στο ζευγάρι Θεοδόση Πάνου, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις.
2: Και φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους και τα 6 παιδάκια, 3 αγοράκια, 3 κοριτσάκια από 3 έως και 11 ετών. Φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους όσον αφορά ασθένειες. Πώς δεν έχουν, διότι τα παιδιά είναι υποσυτισμένα. Να τονίσω βεβαίως ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι κακοποίησης στα παιδιά. Αντιθέτως, έχουν πολλά σημάδια όσον αφορά ακαθαρσίες. Γιατί? Διότι τα παιδιά αυτά μαζί με τους γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, έμεναν σε ένα δώμα 5ωρος πολυκατοικίας στο Περιστέρι, χωρίς τουαλέτα, μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Επαναλαμβάνω, 8 άτομα, ανάμεσα τους 6 παιδιά, σε 27 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς τουαλέτα. Όταν χρειάζονταν δε να κάνουν μπάνιο, αραιά και που απευθύνονταν σε κάποιους γείτονες. Όσον αφορά στη διατροφή, για να πάμε τώρα στον υποσυτισμό που σας είπα, διότι τέτοια σημάδια έχουν τα παιδιά, φρόντιζαν από την πολυκατοικία τουλάχιστον για ένα πιάτο φαΐ. Γιατί αν δεν ήταν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές των διαμερισμάτων, ίσως το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό. Τώρα, μετά από καταγγελία έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί της Δίας και βρήκαν τα 6 παιδάκια μόνα τους μέσα σε αυτό το δώμα των μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Τα βρήκαν μέσα στο χώρο. Όπως είπαμε, δεν έχει τουαλέτα. Βρήκαν ακαθαρσίες αλλά και απορρίμματα. Ένα από τα παιδάκια μάλιστα κοιμόταν κυριολεκτικά, όπως σας το λέω, σε μία σακούλα με σκουπίδια. Ο χώρος, η δυσοσμία ήταν απάνθρωπη. Έτσι την χαρακτήρισαν αστυνομικοί οι οποίοι βρέθηκαν στο χώρο και προκύπτει και από το ρεπορτάζ και από συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά από την ελληνική αστυνομία το τι είδαν οι αστυνομικοί εκεί στο χώρο τον οποίο σας προανέφερα. Οι γονείς βεβαίως έχουν συλληφθεί για παραμέληση και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί πριν από αρκετό καιρό τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια. Ωστόσο, άγνωστο πώς κρίθηκε ότι είναι σε θέση να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά επανήλθαν στους γονείς για να φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο παιδών και δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω. Όταν είδαν μπροστά τους το πρώτο γεύμα που τους έδωσαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, το τι έγινε.
1: Σοκαριστικά όσα μας περιγράφεις, Θεοδόση, δεν τα χωρά ανθρώπινος νους και όλα αυτά εν έτη 2026. Να ακούσουμε τι δήλωσε η γιαγιά των παιδιών αυτών που μίλησε στον Αντένα.
3: Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται ούτε τίποτα. Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπουν μέσα σε 2 μέρες, να πάνε να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομά του το παιδί μου, για να μπουν μέσα και να πάρουν τα πράγματά του, τα έχουν κλεισμένα σε κοντέιλερ. Αυτό το σπίτι που μένανε τώρα με τον γαμπρό μου, πήγανε αυτές τις λίγες μέρες μέχρι να φύγουν μια οικογένεια. Δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου για να πάνε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο και μείνανε στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι από πάνω στην ταράτα. Τρώγανε κάτι σαντουίτς και τέτοια, κάποια φεγγυλιά τους τα παιδιά. Δεν πηγαίνανε στο σχολείο τα παιδιά, γιατί αφού μέσα τα χρήματά τους που ήταν κλεισμένα ήταν και τα βιβλία τους, τα τετράδια τους. Ξαφνικά πήγαν και τους χτυπήσανε την πόρτα, γιατί λέει έγινε καταγγελία για μια οικογένεια που ζει εκεί και πώς είναι τα παιδιά πάνω. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μας τα πάρουν. Εγώ ζήτησα επιμέλεια των παιδιών και αύριο πάλι θα ζητήσω.
4: παράνομη και παραπλανητική έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τη μετατροπή απλών λογαριασμών τράπεζας σε πακέτα προνομίων με υποχρεωτική συνδρομή. Πρόκειται για μια σημαντική δικαστική νίκη που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές μετά την αγωγή που είχε καταθέσει η Εκπίζω. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
5: Τέλος βάζει δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις μηνιαίες χρεώσεις που επέβαλε τράπεζα στους πελάτες της με την αιτιολογία διατήρησης προνομιακών λογαριασμών. Συγκεκριμένα πρόκειται για μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών και σύμφωνα με την Εκπιζώ, η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών στους οποίους επιβάλλεται η μηνιαία συνδρομή. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρήχε η τράπεζα στους καταναλωτές με την επιστολή της ήταν παραπλανητική. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης που είχε με βάση τον νόμο του 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών. Πλέον, εφόσον η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η τράπεζα οφείλει να προχωρήσει αντιλογισμό των χρεώσεων που επιβλήθηκαν στους πελάτες της. Η Ένωση Καταναλωτών επισημαίνει επίσης ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά άλλης τράπεζας για την οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ ήδη εξετάζει καταγγελίες και για τρίτη τράπεζα που προχώρησε στην ίδια πρακτική χρέωσης χωρίς να υπάρξει μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Εκπιζώ, οποιαδήποτε πληροφόρηση των πελατών της.
1: Φτερά έκαναν πολλά ηλεκτρικά ποδήλατα που είχε προμηθευτεί ο Δήμος Νέας Σμύρνης, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιούν δωρεάν για τις μετακινήσεις τους δημότες και επισκέπτες της περιοχής. Λίγο μετά την εφαρμογή του προγράμματος, ορισμένοι επιτίδοι σκέφτηκαν να κλέψουν ή να προκαλέσουν φθορές σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Ευτυχώς, ωστόσο, εντοπίστηκαν. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον Δήμαρχο και επιμελείται το ρεπορτάζ.
6: Με βανδαλισμούς και κλοπές υποδέχθηκαν κάποιοι επιτίδοι τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη, τις πρώτες μόλις ημέρες εφαρμογής προγράμματος για τη χρήση περιβαλλοντικών μέσων. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, σε πρώτη φάση εγκαταστάθηκαν 12 ποδήλατα από τα 45 που έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Από αυτά τα 2 υπέστησαν φθορές και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ευτυχώς όλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν γρήγορα, καθώς φέρουν σύστημα GPS. Για το περιστατικό έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά γνώστων. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό σύστημα, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση καμερών στα σημεία, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Κουτελάκης.
7: Εγκαταστήσαμε σε 7 σταθμούς στη Νέα Σμύρνη με 6 έως 8 θέσεις ο καθένας ποδήλατα. Μέχρι τώρα ήμασταν επιφυλακτικοί, βγάζαμε 2-3 στον κάθε σταθμό, είδαμε και κλοπές. Τα βρίσκαμε βέβαια τα ποδήλατα γιατί έχουν GPS και βανδαλισμούς και έτσι δεν πήραμε θάρρος να το χειμώνα να βάλουμε πολλά ποδήλατα στους σταθμούς από τα 45 που έχουν. Τώρα εν όψη της άνοιξης είπαμε ότι ήρθε η ώρα να τα βγάλουμε μαζικά στους σταθμούς να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Την πρώτη δεύτερη μέρα μας κλέψανε περίπου 8 ποδήλατα, κυρίως βανδαλίσανε, δηλαδή σπάσανε τις βάσεις τους και τα αφαίρεσαν. Αυτά έχουν GPS. Τα βρήκαμε, 4 ήταν σε δημόσιους χώρους και άλλα 3-4 ήταν σε ιδιωτικούς. Πήγαμε με την αστυνομία δηλαδή και τα πήραμε. Είπαμε να τα αποσύρουμε για λίγο προκειμένου να δούμε τη δυνατότητα να βάλουμε κάμερες, οι οποίες θα κοιτάνε μόνο τα σημεία των ποδηλάτων, όχι τον περιβάλλοντα χώρο. Και πιθανώς να πάρουμε και άλλα μέτρα ασφαλείας το βράδυ, γιατί τότε γίνονται οι βανδαλισμοί. Γίνεται βανδαλισμός στη βάση του ποδήλατου, που είναι 5-6 στη σειρά, και τα αφαιρούν από εκεί.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο επιστροφή στη φυλακή, βρίσκεται ο Νικολάς Σαρκοζή, καθώς η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε την 7ετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο σχετικά με την υπόθεση χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τη Λιβύη. Δηλαδή, ο εισαγγελέας Τζένι Κρυθαρά ζήτησε 2 χρόνια περισσότερα από την ποινή που του είχε επιβληθεί τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
8: Σωστά, Ελισάβετ, εκδικάστηκε η έφεση που άσκησε ο Νικολάς Σαρκοζή. Η εισαγγελία πρότεινε την ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε. Όλα αυτά σε βάρος του πρώην Γάλλου Προέδρου για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από τη Λιβύη. Να θυμίσουμε πως σε πρώτο βαθμό ο Σαρκοζή καταδικάστηκε με την ίδια ποινή για την απόκτηση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Όταν πήρε το λόγο, ο Σαρκοζή περιέγραψε ως εξουθενωτικές και εφιάλτη τις 20 μέρες που πέρασε στη φυλακή του Παρισιού εν αναμονή της έφεσής του, εκεί που ενδέχεται να επιστρέψει Ο εισαγγελέας υποστήριξε πάντως ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Νικολάς Σαρκοζή πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όποιος οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος.

0: Σε μένα έλαχε ο κλήρος να προλογίσω το θέμα του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, προκειμένου η Ελισάβετ, που είναι φανατική του είδους και διοργανώνει φιέστα το Σάββατο το βράδυ, να μην δώσει στόχο. Στις 10 το βράδυ, λοιπόν, αναμένεται να αρχίσει ο διαγωνισμός των χωρών που διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Μεταξύ αυτών είναι και η Κύπρος, την οποία ακούμε. Σταματάω ωστόσο να μιλάω και δίνω το λόγο στην αρμόδια επί του θέματος Νίκη Κότσου για τη σειρά εμφάνισης και τα μέχρι στιγμής προγνωστικά.
1: Θα μπορούσε και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, βέβαια, ως αρμόδια, αλλά η Αντιγόνη με
2: έχω
1: το.
2: Έχω αφήσει πρόσωπο σήμερα.
0: Λοιπόν, στο
2: πρέπει να μάθει και ο Βασίλης γι' αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι η Αντιγόνη, είναι με τον Τζάλα, είναι για την Κύπρο. Απόψε στις 10, δεύτερο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό, θα εμφανιστούν επίσης η Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Στις πρόβες η κυπριακή συμμετοχή απέσπασε έντονο χειροκρότημα και θερμά σχόλια, ενώ οι προβλέψεις για τον δεύτερο ημιτελικό αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκρισης. Είναι εκρηκτική. Την κορυφή διατηρεί η Φινλανδία με 37%, ενώ η Ελλάδα τη δεύτερη θέση με 14%. Πιο πάνω από την Κύπρο εμφανίζονται επίσης η Δανία, η Γαλλία, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ιταλία, Μάλτα, Ουκρανία, Σουηδία, Μολδαβία, Κροατία στα στοιχήματα. Η εικόνα αυτή δείχνει πως η Αντιγόνη έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή. Από το δεύτερο ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου, τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο.
0: Και εμείς να ευχηθούμε σε όλες τις χώρες καλή επιτυχία και κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
3: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με την προσπάθεια του μπασκετικού Παναθηναϊκού που είχε άδοξο τέλος καθώς αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας.
4: Γιατί ήταν κατώτερος των περιστάσεων, χθες το βράδυ στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στον 5ο αγώνα των playoff και έμεινε εκτός του Final Four της Ευρωλίγας. Η Βαλένθια, κάνοντας το 3-2 στις νίκες, φράγησε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση. Οι παίκτες της Ισπανικής ομάδας παρουσιάστηκαν με αυτοπεποίθηση, δίκαια έφτασαν στη νίκη πρόκριση κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το μάτς, χαρακτηριστική δήλωση του Ματίας Λεσόρ. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε. Και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Θυμίζουμε, Ελισάβετ και Βασίλειο, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία. Επέτρεψε όμως τη Βαλένθια να πάρει τα δύο μάτς στην Αθήνα, ειδικά στο τρίτο. Εκεί νομίζω ότι χάθηκε η ιστορία πρόκριση. Και χθες το βράδυ η Ισπανική ομάδα στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση, όπου θα παίξει 22 Μαΐου στον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την κάτοχο τίτλου Φενέρμπαχτσε. Βολές για τη διαιτησία από τον τεχνικό των Πρασίνων, Εργίνα Ταμάν. Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαν πόντους στον εφνιδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Κέντρικ Ναν, δεν εκτέλεσε καμία βολή στο τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Στο Game 3, στο Game 4, στο ΑΚΑ και απόψε στη Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή ο Κέντρικ Ναν, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Δύσκολη τώρα η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Αταμάν, που φαίνεται ότι οι σχέσεις τους με τους παίκτες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
2: Τώρα, είχαμε και την πρώτη αντίδραση των ανθρώπων του Ολυμπιακού στην είδηση αποκλεισμού του Παναθηναϊκού.
4: Ρωτήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μπαρτσόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν είναι, τόνισε χαρακτηριστικά για την παρουσία της ομάδας του. Ανέφερε οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζει πίεση. Πρέπει να πω την αλήθεια, πως όλοι θα έλεγαν έλεγαν ότι θα ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Και πάμε στο ποδόσφαιρο και στη Super League, γιατί μπορεί να έχει κρυθεί ο πρωτοαθλητής, δεν έχει κρυθεί όμως η δεύτερη θέση, Δημήτρη.
4: Πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική χθες στον playoff τη Super League, ο ανώτερος Ολυμπιακός με γκολ του Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους νίκησε 1-0 τον κακό Παναθηναϊκό και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, παίρνει ένα προβάδισμα για τη μάχη τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα πραγματικά του επόμενου Champions League. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 88 με τον Μύθου. Ο ΠΑΟΚ με αυτήν την ισοπαλία μένει ζωντανός στο κόλπο τη δεύτερη θέση. Πρέπει να πούμε ότι σε πιθανή ισοβαθμία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα. Η ΑΕΚ 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική 7:30 και τα δύο παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα κρυθεί λοιπόν η δεύτερη θέση. Για την ισοπαλία στην Τούμπα, ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς τόνισε. Ήρθαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και να κλείσουμε τη σεζόν καλά. Έχουμε ένα αίτητο σερί 23 αγώνων πλέον. Θέλαμε να το συνεχίσουμε. Δεχτήκαμε ένα αυθελές γκολ στο τέλος γιατί ήμασταν μπροστά να σκοράρουμε. Αλλά η απόδοση ήταν πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος γιατί είχαμε δαπανίσει την περασμένη Κυριακή πολλά συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Οι παίχτες έδειξαν επαγγελματισμό. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Τώρα έχουμε μία ημέρα ρεπό και να προετοιμαστούμε για την αναμέτρηση της Κυριακής. Για να κλείσουμε ωραία τη σεζόν κόντρα στον Ολυμπιακό στην έδρα μας. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε την νίκη της ομάδας του χθες, το Γιώργιος Καραϊσκάκης.
3: Φυσικά και τον απασχολεί το γεγονός ότι χάνουμε τόσες πολλές ευκαιρίες, γιατί δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε τόσο πολύ. Θα θέλαμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια μας πολύ νωρίτερα. Βάσει των ευκαιριών, θα έπρεπε να έχει μπει κάποιο παραπάνω γκολ και σήμερα. Όμως, όταν παίζεις ένα ντέρμπι και ο αντίπαλος παίζει και ο αντίπαλος σε πιέζει, αμήνεται όσο καλύτερα μπορεί όταν εσύ δημιουργήσεις ευκαιρίες. Και είναι λογικό κάποιες από αυτές να χάνονται. Ωστόσο, ο αριθμός των ευκαιριών δείχνει πως είμαστε θεωρητικά η καλύτερη ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα και αυτό μας απασχολεί.
4: Στην Ιταλία, η Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε χθες το βράδυ και το κύπελλο, επικρατώντας 2-0 της Λάτσιο στον τελικό που έγινε στο Ολύμπικο. 10ος τίτλος στην ιστορία της Ίντερ στον θεσμό του κυπέλου. Στη Γαλλία, η Paris Saint-Germain κέρδισε εκτός έδρας 2-0 τη Λανς και κλείδωσε και μαθηματικά τον τίτλο μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου στην Premier League, η Manchester City κέρδισε 3-0 την Crystal Palace σε εξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, η Arsenal 79, η City ακολουθεί με 77. Στο μπάσκετ και πάλι η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του πρωταθλήματος. Χθες ο Ολυμπιακός εύκολα έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών. 117-76 νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου. Θέλει ακόμα μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Ρόδο. Τέλος, δύο ειδήσεις από πόλο και από χάντμπολ. Στο Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του στην Ιταλία με 6-5 στα πέναλτι απέναντι στην Μπρέσια. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε της προημιτελικής φάσης, 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 έκανε χθες το βράδυ η εθνική μας ομάδα χάντμπολ των ανδρών, κέρδισε στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία στον πρώτο αγώνα των play-off, την Κυριακή η ρεβάνς στο Ρότερνταμ.
0: Ο καιρός. Συννεφιά και ασθενής βροχόπτωση από το πρωί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τι να περιμένουμε αύριο, Τάσο Αρνιακέ?
5: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες, όχι όμως τόσες βροχές όσο στις σημερινές, και σήμερα ψυχλαχάλες επί της ουσίας ήταν, αλλά έχει βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, τα δυτικά, τα βόρεια, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Είναι καλές και πολύτιμες αυτές οι ανοιξιάτικες βροχές που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νεφώσεις πυκνότερες τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες. Το πρωί όμως θα ξεκινήσουν στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα θα επηρεάσουν πάλι ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα και κυρίως τα βουνά. Δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελάγη 6 με εξασθένιση το βράδυ, η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές και στα νησιά τους 24 με 25, στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, ακόμα και τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Δεν φαίνεται να έχουμε αύριο βροχή πουθενά στην Αττική. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ, 3 με 4 που θα γυρίσουν σε νοτιάδες με την ίδια ένταση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 με 26. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι, κυρίως στα γύρω ορεινά, ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ που θα γυρίσουν σε νοτιάδες το μεσημέρι με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 13 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
6: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κεφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Μικρά Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr σοκ με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι Τρόγλι στο Περιστέρι φυλάκιση 16 μηνών στους γονείς τους.
2: Και στο ενικός.gr σύσε Τραμπ να μην τα θαλασσώσουμε το κλίμα στο επίσημο δείπνο και η πρόσκληση για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM. Real FM.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Ιδρωμαρί.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
17: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Λατό FM. Στους 103,3.
20: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: λυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτέλου.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: FM στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Και τώρα.
5: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
6: αυτή τη στιγμή.

Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωα στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η κυρία Λένη το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24

0: Τέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
4: Τρελάθηκε, ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: Για όλα όσα θέλεις να ακούσεις, Λατό FM 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε.

0: Τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
0: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
9: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
4: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
3: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Plateau FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσαλίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λέει.

Καλησπέρα σε όλους. Χθες δεν τα καταφέραμε να βγούμε στον αέρα. Ένα θέμα υγείας μας άφησε εκτός. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ. Και κάποιες φορές όταν επιστρέφεις στο μικρόφωνο δεν γίνεται να ξεκινήσεις ανάλαφρα. Δεν γίνεται να πατήσεις το play σαν να μην συνέβη τίποτα. Γιατί υπάρχουν ειδήσεις που δεν χωράνε σε τίτλους, δεν χωράνε σε ένα απλό πέρασμα της οθόνης, δεν χωράνε ούτε καν στη σιωπή. Μιλάω για την τραγωδία με τα δύο παιδιά στην Ηλιούπολη που πάγωσε τους πάντες. Δύο νέοι άνθρωποι, δύο σπίτια που από τη μία στιγμή στην άλλη άλλαξαν τα πάντα. Δεν υπάρχουν σωστά λόγια σε τέτοιες στιγμές, μόνο μία ανάγκη να σταθείς για λίγο ανθρώπινα, να χαμηλώσεις τη φωνή, να σκεφτείς τους δικούς τους ανθρώπους και ίσως έστω για σήμερα να προσέξουμε λίγο περισσότερο ο ένας τον άλλον. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να φτάνει στο σημείο να νομίζει πως η ζωή του τελείωσε πριν καλά καλά προλάβει να αρχίσει. Δεκαεπτά χρονών και να κουβαλάς μέσα σου τόσο βάρος που ούτε οι μεγάλοι δεν το αντέχουν. Η τραγωδία με τις δύο 17 χρονών στην Λιούπολη δεν είναι απλώς μια είδηση. Είναι ένας καθρέφτης και μέσα του φαίνεται η πίεση, ο φόβος της αποτυχίας, η μοναξία μέσα στο ίδιο το σπίτι, η ελληνική οικογένεια που πολλές φορές αγαπάει πολύ, αλλά δεν ξέρει πάντα να ακούει σωστά, ε. Γιατί καμιά φορά το παιδί δεν θέλει άλλη συμβουλή, δεν θέλει άλλο διάβασε, δεν θέλει άλλο εμείς την ηλικία σου, ειδικά αυτό. Θέλει κάποιον άνθρωπο να καθίσει δίπλα του και να του πει «Σε βλέπω, δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να σε αγαπάω». Και οι γονείς μένουν μετά με έναν πόνο που δεν περιγράφεται, με τύψεις, με ερωτήσεις, με εκείνο το αν είχα καταλάβει νωρίτερα, που σε τσακίζει λίγο κάθε μέρα. Δεν είναι ώρα για εύκολες κατηγορίες, δεν είναι ώρα. Είναι ώρα για να μάθουμε να ακούμε, να μάθουμε να ρωτάμε, να μην γελάμε με την ευαισθησία των παιδιών, να μην βαφτίζουμε την απελπισία υπερβολή, γιατί πολλές φορές εκεί που ένας μεγάλος βλέπει δραματοποίηση, ένα παιδί βλέπει το τέλος του κόσμου του.

Και πρέπει να το πούμε αυτό. Απόψε πρέπει να πούμε κάτι καθαρά, ότι τα παιδιά δεν είναι επενδυτικά σχέδια, δεν είναι αποδείξεις επιτυχίας, δεν είναι παράσημα στο οικογενειακό σαλόνι. Είναι άνθρωποι με φόβο, με άγχος, με σκοτάδια, με σιωπές που πολλές φορές κάνουν περισσότερο θόρυβο από ότι ένα σπίτι γεμάτο φωνές. Και όταν ένα παιδί λέει δεν αντέχω, δεν το απαντάμε, έλα μωρέ, όλοι περάσαμε δύσκολα. Όχι. Του λέμε έλα, κάτσε εδώ, μίλα μου. Δεν χρειάζεται να τα κουβαλάει όλα μέσα του. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει εμείς οι ίδιοι να βρούμε τον τρόπο να μην χαθεί μέσα στη σιωπή του. Και αν κάποιος μας ακούει αυτή την ώρα και νιώθει πως δεν αντέχει, σε καμία περίπτωση δεν μένει μόνος και κλείνεται στον εαυτό του. Μιλάει σε κάποιον άνθρωπο, σε ένα φίλο, σε γονιό, σε δάσκαλο, σε ειδικό. Υπάρχει και η γραμμή 1018 για στιγμές που η ψυχή χρειάζεται βοήθεια άμεσα. Δεν είναι ντροπή να ζητάμε βοήθεια. Ντροπή είναι να κάνουμε ότι δεν ακούμε. Καλησπέρα λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου του 2026, είναι η 134η ημέρα της χρονιάς. Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέβηκε στις 6 και 16, θα μας αφήσει στις 8 και 15. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Αριστοτέλης, ο Θεράπων και ο Ισίδωρος. Χρόνια πολλά σε όλους και ειδικά στο φίλο μου τον Αριστοτέλη. Πολύχρονος. Στο Ηράκλειο ο καιρός σήμερα μυρίζει καλοκαίρι και άνοιξη μαζί, ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 23 βαθμούς και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρειο-δυτικά με ένταση στα 3 μποφόρ.

Πάμε και γρήγορα, γρήγορα στα βασικά νέα του Ηρακλείου, γιατί η πόλη σήμερα είχε απ' όλα και σοβαρά και περίεργα και εκείνα τα μικρά καθημερινά που λες. Μόνο εδώ γίνονται, αλλά δεν γίνονται μόνο εδώ. Τελικά παντού τα ίδια γίνονται. Η Ένωση Γονέων Ηρακλείου μίλησε για την τραγωδία με τις δύο μαθήτριες, λέγοντας ουσιαστικά πως αυτή η κραυγή μας αφορά όλους και έχει δίκιο, γιατί δεν γίνεται να ζητάμε από τα παιδιά να αντέξουν ένα κόσμο που εμείς οι μεγάλοι δεν ξέρουμε ούτε να εξηγήσουμε, ούτε να μαζέψουμε, ούτε πολλές φορές να κοιτάξουμε κατάματα. Στο Ηράκλειο συνεχίζεται και η δίκη για το μικρό Άγγελο. Μια υπόθεση που δεν τη χωράει εύκολα ανθρώπινο μυαλό. Στα δικαστήρια ακούγονται καταθέσεις που βαραίνουν την αίθουσα και μαζί βαραίνουν και την κοινωνία. Γιατί κάθε φορά που ένα παιδί δεν προστατεύεται, δεν αποτυχάνει μόνο ένα σπίτι, αποτυχάνει μια γειτονιά, ένα σχολείο, μια υπηρεσία, ένα σύστημα. Και όλοι εμείς που πολλές φορές λέμε κάτι δεν μου άρεσε, αλλά πού να μπλέκεις. Να μπλέκουμε. Να μπλέκουμε όταν κινδυνεύουν παιδιά, να μπλέκουμε. Στο αεροδρόμιο τώρα Νίκος Καζαζάκης, πάλι το θέμα του ιατρείου και της υπεστελέχωσης φτάνει στη Βουλή. Και κάπου εδώ, αν ο Καζαζάκης μας ακούει από ψηλά, μάλλον θα λέει, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Αλλά ένα γιατρό στο αεροδρόμιο, παιδιά, βάλτε τον. Είχαμε και στάση εργασίας εκπαιδευτικών στην Κρήτη σε μια περίοδο που το σχολείο βράζει από εξετάσεις, άγχος, πίεση και κουρασμένα βλέμματα. Και να το πούμε αυτό, το σχολείο δεν μπορεί να είναι μόνο βαθμοί απουσίες και διαγωνίσματα, πρέπει να είναι και καταφύγιο. Γιατί αν το παιδί φοβάται το σπίτι, πιέζεται στο σχολείο και πνίγεται στο κινητό, πότε ακριβώς θέλουμε να αναπνεύσει? Στο διάλειμμα των 10 λεπτών. Και μέσα σε όλα αυτά είμαστε εμείς εδώ. Όχι για να κάνουμε πως όλα είναι ωραία, όχι για να βάλουμε μουσική σαν χαλί πάνω από τα δύσκολα, αλλά για να κάνουμε αυτό που καμιά φορά κάνει το ραδιόφωνο καλύτερα από όλους. Να κρατάει παρέα, να ανοίγει μια χαραμάδα, να λέει τις αλήθειες χωρίς να πετάει πέτρες, να βάζει ένα τραγούδι και να σου θυμίζει πως ακόμα και οι πιο βαριές μέρες δεν έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και όχι μόνο πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας γρήγορα, οι οποίοι τρόποι είναι πολλοί και διάφοροι. Όρεξη να έχετε, να μας στείλετε αν θέλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κανένα τραγουδάκι. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους. Και πριν περάσουμε στη μουσική, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουμε μερικά εισιτήρια για σινεμά ακόμα και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε μας τώρα στο 2810 360 260. 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή του Δήμου Κυβωτίδη καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Είναι η ώρα που η πόλη αλλάζει ρυθμό. Και να θυμίσουμε τους χορηγούς που είναι μαζί μας την πρώτη μας ώρα. Τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Λυκανασό Ηρακλείου οδός Τιμωθέου 9 και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους. Και δεύτερος χορηγός για την πρώτη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: για τη συνέχεια. Stiller Wheel και Stuck in the Middle with You. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το original, κυκλοφόρησε στις αρχές το 70s και συχνά παρεξηγήθηκε ως τραγούδι του Bob Dylan, γιατί ήταν γραμμένο σαν η ηρωνική μίμηση του ύφους του. Οι στίχοι του Τζέρι Ράφερτι σατήριζαν ένα πάρτι της μουσικής βιομηχανίας με κλόουν και τζόκερ να μοιάζουν με στελέχη και παρατραχάμενους. Αργότερα φυσικά το τραγούδι απέκτησε δεύτερη ζωή από το σινεμά, ειδικά μέσα από το Reservoir Dogs του Ταραντίνο. Από pop rock σάτυρα έγινε σκηνή που δεν ξεχνιέται εύκολα.
1: FM στους 103,3.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή

0: Κιόδο Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: τοξικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει με τον Elvis Costello να μας προτρέπει να το ανεβάσουμε. Pump it up. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1. Ακουγόμαστε και από το Λατό FM 103,3 για τον ομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και εκεί. Και για τη συνέχεια Rolling Stone σε ολοκένουργιο κομμάτι, In the Stars. Στα άστρα λοιπόν, γιατί στη γη, όπως βλέπετε, τα έχουμε κάνει λίγο πρόχειρα. Άλλοι στην ηλικία τους θα έλεγαν ιστορίες για το παρελθόν. Αυτοί ακόμα βγάζουν τραγούδια με τίτλους σαν το In the Star. Και αυτή είναι μεγάλη κουβέντα για τους Rolling Stone. Δεν επιβιώνεις 6 δεκαετίες έτσι επειδή είσαι καθαρός. Επιβιώνεις επειδή έχεις ρυθμό, πείσμα και αρκετή αμαρτία για να μην σε βαρεθεί κανείς.

για τη συνέχεια, Ζακ Τι Ντρόγκ. Κομμάτι του 1966. Ο νου Καστού, ο νου Ντίριαν. Μετάφραση, μας τα κρύβουν όλα, δεν μας λένε τίποτα.

Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες στη γλυκύτα την κυρία Ευαγγελία, που μας έφτιαξε τη διάθεση. Στο φίλο μου τον Γιώργο. Στην Αφροδίτη. Στην Ευγενία. Στο Θάνο. Στο Τέλη. Τέλη, χρόνια πολλά, είπαμε. Τα πάμε. Μαρία, καλησπέρα. Προσοχή, είπαμε, προσοχή. Καλησπέρα, φίλη μου Εύα. Καλησπέρα και στον κύριο Μάκη. Ελπίζω να σε δω σύντομα, Μάκη.

Τώρα πόσο σύντομα δεν ξέρω. Θα δείξει. Καλησπέρα στον Πέτρο. Καλησπέρα και στη Μαγδά. Ναι, Γιάννη, κάπως έτσι είναι όπως μου τα λες. Χάλια, χάλια τα έχουμε κάνει.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Και να θυμίσουμε τους χορηγούς που είναι μαζί μας για την πρώτη μας ώρα. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Λυκανασό στην οδό Τιμοθέου 9 και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους. Και δεύτερος χορηγός για την πρώτη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή. Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Μπαμπά, μπαμπακά.
6: Σηκώνομαι.
5: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
6: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
1: Σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Plateau FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
3: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Θήμιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Παράτσι απόψε, μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψεσταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάου, λίγο πριν τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου. Και η τελοτεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάου. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ίντερνετικά. Όπου υπάρχει σήμα ίντερνετ.

Ξεκινήσαμε απόψε το πρόγραμμά μας με Γεράσιμο Σταματογεννάκη, Γιάννη Αγγελάκη. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα.

Πάμε να ακούσουμε τώρα Παπαδογιώργη. Γράφει ο ξάδερφος ο Μανώλης ο Μπρόκος στο βιβλίο του με τίτλο «Αναστορούμε τα παλιά». Ταξιδιάρικα πουλιά. Όνειρα κάνει το πουλί που σύγχρονο ταξιδεύει. Γιατί στην πάλη τη ζωή κι αυτό χαρά γυρεύει. Όντε περνάτε θάλασσες, πουλιά κλουθά κι ο πόνος. Γιατί στη φύση στην οργή η ώρα είναι χρόνος. Το ταξιδιάρικο πουλί κι αυτό αναστενάζει. Όντε πετά στη θάλασσα και γης δεν ανεδιάζει. Τα ταξιδιάρικα πουλιά πώς βρίχνουν την ελπίδα και νέφαλα στις τόπους της πάνε χωρίς πηξίδα. Πουλιά μου ταξιδιάρικα, η φεύγα σας πονεί με και δεν γελώ αλάργο σας, μες στις χαρές κι αν είμαι. Πουλί μου ταξιδιάρικο, όσο καιρό σε χάνω, πληγή μ' ανοίγεις την καρδιά και έλα να την αιγιάνω.

0: Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Γιώργη, τον Κουκαράκη που μου το στείλε. Φίλες, ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να ακούσουμε το Γιώργη, τον Κουκαράκη στο ποίημα που θα...
1: Κρήτη μου, Κρήτη πολλά μου ρόγιασες ξανά από τα δίφορα. Κρήτη πολλά μου ρόγιασες κανίσια και πανέρια. Μαστόχαστα στα σώτεψα και φύγα μου από τα χέρια. Και τώρα που φτάξε ο καιρός το χρέος να πληρώσω, θωρώ δεν έχω τίποτα δικό μου να σου δώσω. Λίγα λουλούδια μοναχά πάλι από τα δικά σου, που μάζοξα σαν ήρχου μου στα πατρογονικά σου. Και στάφερνα πασίχαρος φρέσικα και δροσάτα, μα πέρασα κακό το πιες και πέσα μου στη στράτα. Κι αν ήταν ώρα ταχυνή, να έχω καιρό να τρέξω, θα γύριζα στην οξοχή όλα να σου μαζέψω. Μα βράδιασε και μόχριασε κι η μέρα μπλιόμισε εύγει, κι ο τόπος κακοτράχαλος και ποιος να τα γυρεύγει. Γι' αυτό κι εγώ σου μάζοξα πρίχου να βγουν τα στέρια, ό,τι μπροστά μου βρέθηκε μην έρθω μάδια χέρια.
0: Είναι από την εκπομπή του καλού φίλου του Γιώργη και είναι από τα διάφορα του Κωστή του Φραγκούλη. Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο καλά καλούς φίλους. Νεκτάριος Κλωστράκης, Μιχάλης Σταυρουλάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτελού.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Για να περάσουμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, φίλε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, Χαραλάμπη.
1: Τι να κάναμε, να είσαι καλά με τα ωραία σου που εξεκίνησες και τους γουρού, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα ήθελα, φίλε Γιάννη, έχω γράψει έτσι σαν τη ρήμα να το πούμε. Εχθές παρακολουθούσα τον αγώνα του Όφη που έπαιζε στη Λιβαδιά και βρίζανε από την αρχή μέχρι το τέλος την Κρήτη και τον προπονητή. Αυτοί οι 200-300 δεν είναι παραπάνω φύλακοι στη Λιβαδιά. Μια Κρήτη που προχθές εδόξασε όλη την Ελλάδα με τόσο κόσμο που βγήκε όξο με το κύπελο που πήραμε.
0: Χαραλάμπη, ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι χίλια καλά να κάνεις και ένα κακό, όλοι θα πιάσουν το ένα κακό. Έτσι, αυτό να το έχουμε υπόψη μας.
1: Ναι, έκατσα λοιπόν, έγραψα κάτι για την Κρήτη μας να το πούμε. Αλλά πρώτα θα χαιρετήσω την Τόνια, την κυρία Γοντικάκη, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Ευθυμία, τη Μαρία Σταρκαλοχώρη, την Καλλιόπη και το Μιχάλη, το Βιτόρο, τη Γερμανία, το Μανώλη Λουκαδάκη, το φίλο μου στη Δαφνές, το Αντωνιό και την παρέα του, το Σομαροστελή, και όλη την οικογένειά μου και τον Μπρόκο, τον Μανώλη, τον πατέρα σου δηλαδή.
0: Να
1: και
0: καλά.
1: Λέω, φίλε Γιάννη, δεν έχεις το δικαίωμα την Κρήτη μας να βρίζεις. Εσύ που το ανέβασες αλήτη και φλεβίζεις, κάτεχε ότι σήμερα που ζεις στην Κρήτη το οφείλεις. Η Κρήτη που πολέμησε και δά την αίμα βρίζεις. Μη βάνεις εις την μπούκα σου Κρήτη να βλαστημίζεις, γιατί τρίζουν τα κόκαλα νεκρού μας που τσιβρίζεις. Έλα στην Κρήτη να τα λες και να την προπατήξεις, να δεις και τους ανθρώπους τη τυχέραντος να σφίξεις. Αν έχεις αντρούς κάνιαρο ή ανθρωπιά ανθρώπου, διπλογονάτισε στη γη, στη χώρα αυτούς, στη τόπους. Δεν θα μπορείς την κεφαλή να την σηκώσεις πάνω, γιατί θα νιώθεις άβολα ό,τι γράψες απάνω. Όσο για αυτά που έγραψες, μακάρι να γινόταν, να απελευθερώνοντας η Κρήτη γεγονότα. Την Κρήτη τη χωρίζουνε δυο πέλαγα με τριγύρω. Θα είχε τη σημαία τζιψηλά σαν Άγιο Μύρο. Δίχως την Κρήτη θα ήταν η Ελλάδα ένα μπέλι ξέφρατο και αδόξαστο να κατοικού οβρέι. Δεν θα υπήρχε ανθρωπιά μπέσα και αντριλίκη, μα και ανθρώπους να έχουνε λίγο χουβαρνταλίκη. Όποιος δεν ήρθε έπαε τους ανθρώπους να γνωρίσει, να έχει και το δικαίωμα ύστερα να μιλήσει. Κάνω μια αίτηση στο Θεό όταν εγώ ποθάνω την Κρήτη και κρουσώνα μου χώμα να βάλω απάνω. Αυτά είκατσα μετά από τόσα γεγονότα που κάθε ντύχ και ντάι φίλε γράφουνε.
0: Ας γράφουνε, Χαραλάμπη, ας γράφουνε. Υπάρχουν όμως παλικάρια που δεν είναι κριτικοί και έχουν μείνει στην Κρήτη και έχουν σηκώσει βίντεο και εξιστορούν μέσα πραγματικά αλήθειες, και δεν θέλουμε άλλη τιμή από αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι άντρες για μένα. Άσε τώρα τους υπόλοιπους να γράφουν ό,τι μπούρδα θέλουν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Μπούρδα πραγματικά, φίλε Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Πάμε, φίλες και φίλοι, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον καλό φίλο τον Μιχάλη τον Μπετζάκη. Και πάνω σε αυτά που είπε ο Χαραλάμπης προηγουμένως. Να μην ξεχνούμε, Χαραλάμπη, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό τζάκι που έχει καταστρέψει την Κρήτη και την Ελλάδα μαζί, και εδώ και αρκετές δεκαετίες εξετάζει το πλάνο Β. Για αυτονόμηση της Κρήτης. Να την εκάμει το συγκεκριμένο πολιτικό τζάκι φέουδο δικό της. Και ξέρω πολύ καλά το τι λέω.
1: Αχ, που σου πέσε τη λύρα.
0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Τόνια.
2: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Μια χαρά, εσύ?
2: Εγώ δεν έχω, εγώ και κάτι να πω και δίκιο να έχουμε, Γιάννη. Αποχάσαμε με αυτό το που δεν βρίσκεις άκρη καθόλου.
0: Δεν πρέπει να ασχολούμαστε.
2: Ακριβώς. Πάμε να χαιρετήσω το φίλο μου το Χαραλάμπη, τον Κουρσόνα, να είναι καλά. Καλά τα γράψε, καλά τα πες. Αλλά να του πω ότι Χαραλάμπη, έλα να σου πω, και δίκιο να έχουμε, το χάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Το χάνουμε.
0: Γι' αυτό δεν πάμε στο γήπεδο.
2: Ακριβώς. Πάμε να καλημερίσω, να καλησπέρισω τον Ιερά το Χαρουλάκη, τον φίλο μου, τον Νίκο τον Παγάκη, τον Αντώνη τον Κουπίνο, τον Χαραλάμπη. Όχι, το Μιχάλη στο Κουτσουά και το Γιάννη το Μπετζάκη με την αγάπη μου. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Τα δάκρυα είναι δυο λόγιο, ένα το πικραμένο.
0: Και κάτι ακόμη, Χαραλάμπη. Επειδή πες, θα κατοικούσαν Εβραίοι στην Ελλάδα. Εδώ τους έχουμε μέσα στη Βουλή.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Καλησπερίζω όλους τους φίλους μας, το ακροατήριο, τους παραγωγούς μας, την Τόνια που άκουσα και το Χαραλάμπι, γιατί τώρα άνοιξα το ράδιο, δεν ήμουν εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ για την καλησπέρα σου Χαραλάμπι, για τους χαιρετισμούς, όλους που χαιρέτησε ο Χαραλάμπι, στέλνω και εγώ την αγάπη μου και σε όσους δεν είπε, για να μην την ξαναλέμε από την αρχή. Και θα σου διαβάσω από το βιβλίο της Άννας της Καλεπάκης «Λίγες Ματινάδες». Να τη θυμούμαστε και αυτή, γιατί μας άφησε μεγάλη παρακαταθήκη. Λοιπόν, πέφτουν τα αστέρια του ουρανού από οπότε κοιτάζει και το φεγγάρι οντετιδί από ντροπή χλωμιάζει. Πες μου ποια μοίρα άπονη ευρέθηκε ο μπρος μου και σ' έχασα που ήσουν εσύ ο ουρανός μου. Πες μου πως δε με ξέχασες στα ύψη να πετάξω σε κάθε αστέρι του ουρανού το σ' αγαπώ να γράψω. Μια φθινοπορεινή βροχή με σύννεφα και αστέρια χαλάλι γίνεται η καρδιά μέσα στα δυο σου χέρια. Ήμουν στο χείλος του κρεμού και μου δώσε στα χέρια και μου πες πέτα τι καημούς και κοίταξε τα αστέρια. Στον ουρανό της αγάπης μου γίνεσαι αποσπερίτης και στη σπηλιά της σκέψης μου καθάριος παλακτήτης. Τι έχει ακόμα άστρα φεγγάρι κι ουρανός δακρύσανε για μένα και είδαν την αγάπη μου μέσα σε ξένα χέρια. Ρωτώ τα αστέρια μυστικά πριν κοιμηθώ το βράδυ αν νιώσω μέσα στο όνειρο ένα δικό σου χάδι. Να είναι ελαφρό, η τρίτο χώμα που την εσκέπασε την κυρία Άννα ήτανε, τι να σου πω, όλα που οι Ματινάδες και έχουν μεγάλη αξία. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλη την παρέα μας, μια καλή βραδιά εύχομαι. Και θα, αν είναι εύκολο, θα μου βάλεις του Βαγγέλη το τσαφαντάκι απόψε. Παναγία μου, παράκληση σου κάνω.
0: Να είσαι καλά, κυρία Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν είναι εύκολο, λοιπόν. Καλή βραδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

0: στρώβα.
1: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
4: Το ξυπλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ξανατώνει. Αγροπαϊκό.
5: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγίες μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
1: Συνεχίζουμε με Γρηγόρη Παραγιουδάκη. Δεν την εδίδω την καρδιά. Είναι ο τίτλος. Το κομμάτι το ζήτησε ο φίλος, ο Γιώργης μας ακούει από το Ηράκλειο. 28 41 0 25 010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: σου.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
0: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου, ιδιαίτερος ο Μαροστεγή, Κουσάρο, το Αντώνη του Κουκκινό, το Χαραλάμπη, τον Ορέστη, την Ελένη, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Ευγενία, την Έφη, την Αντώνια, τον Λιμνέο, τον Κώστα. Και σε παρακαλώ να βάλεις σαν την Μπηξίδα σταθερά με τον Πιχαρούλη. Και το χαρίζω σε εσάς, σε όλο τον κόσμο και σε εσένα με τον Κάρχο και το Μιχάλη στον Κουτσουρά.
1: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη, και εμείς σας χαρίζουμε ολόκληρη την εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Βαγγέλη Πιθαρούλη. Είναι το τραγούδι που ζήτησε η κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Νίκο, Γιάννη.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Ο Μανώλης είμαι από τα Στερούζια.
0: Ο Μανώλης, συγγνώμη Μανώλη, σε μπέρδεψα.
1: Λοιπόν, καλησπέριζω ότι Κατερίνα τη βγάλω το πως τον είπαμε, το Χαραλάμπι στο Κουσόνα, την Τόνια και όλους και σε όλες. Και θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι, θυμούμε τους παλιούς καιρούς και τον Παπαδάκη τον Γιώργη, και θέλω να το στείλω εκεί πέρα στον τόπο μου, καταγωγή μου στο Δεμάτι, εκεί στην παρέα στο Θεόβλο, στο Γιάννη και σε όλους που είναι εκεί τριγύρω.
0: Να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Μετά τις διαφημίσεις στο κομμάτι.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Yeah. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Hi, this is Jeanette.
11: And this is Chris.
10: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
11: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
10: We'll have a look through at what happened on that date in history.
11: Catch up with local news and events.
10: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
11: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
10: As well as lots of great chat.
11: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
10: For the All Sorts Show.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
14: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
15: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
14: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410-24395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.

0: FM.
1: Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τον ανεπανάληπτο Κώστα Μουντάκη. Και θα το χαρίσω με όλη μου την αγάπη στο φίλο τον Ορέστη τον Πασπαράκη. Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη.

Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Μιχάλη που μου έστειλε μήνυμα να με διορθώσει. Προφανώς το είπα λάθος. Το τελευταίο κομμάτι πριν τις διαφημίσεις ήταν Βαγγέλης Τσαφαντάκης. Εάν είπα Πιθερούλης, το είπα λάθος.

0: 2841-025-010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και να μην ξεχνιόμαστε, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, εκπομπή που σας προσφέρει η Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετοτεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
1: Σε ακούω και είσαι μια χαρά.
0: Γιατί να μην είμαι?
1: Καλά το κάνεις. Να μου βάλεις εσύ ένα τραγούδι.
0: Ποιο θέλεις?
1: Βάλε μου τη Ζαμαριά στο πέρασμα, τα Σκορδαλού.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά.
1: Ζαμαριά στο πέρασμα και το Μαλού τα μέρη.
0: Σε λίγο, θα περιμένεις όμως, Γιάννη. Εντάξει.
1: Περιμένω και μην τα κάνω.
0: Καλό είσαι πάλι να πάω να πάω ακούσα από Αερωτόκριτο.
1: σε πειράζω
0: κύριε Γιώργο, σε πειράζω.
1: Α.
0: Καλά περνάς.
1: Εντάξει.
0: Καλό
1: εντάξει,
0: βράδυ.
2: Και τη ζωή την ομορφιά.
0: Πολλές φορές ο κύριος Γιώργος μ' ακούει από τη συχνότητα του Αερωτόκριτου, που έχει μεγαλύτερο διαφημιστικό πακέτο. Και μέχρι να το πάρω χαμπάρι, του βάζα εγώ κομμάτια και ο κύριος Γιώργος δεν τα ακούγε.

Συνεχίζουμε με Βαγγέλη Πιθαρούλη, σαν την πηξίδα. Είναι το κομμάτι που μας ζήτησε ο κύριος Δημήτρης Βιτόρος. Τον ακούσατε στον αέρα προηγουμένως. Μας ακούει από τη Γερμανία. Το χαρίζουμε σε εκείνον και στην παρέα του.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς την κυρία Μαρίκα.
1: Τι κάνουμε, καλά είμαστε,
0: καλά
1: σας ακούμε,
0: εσείς.
1: Μια χαρά, ξεκουραζόμαστε γιατί είμαστε κουρασμένοι πολύ σήμερα και σας ακούμε από την αρχή, αλλά πρέπει να πήρα και ένα υπνάκο γιατί κουράστηκα και ρελιάζει σήμερα.
0: Αν πήρατε υπνάκο, κυρία Μαρίκα, τότε βέβαια κάνουμε ψυχοθεραπεία.
1: Να βάλεις ένα καλό τραγουδάκι για την οικογένειά μου, τη δικιά σου και όλο το ακροτήριο.
0: Βεβαίως.
1: Διάλεκτος ή ένα, εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Για την παρέα σας.
0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέρα, το λαδό εσένα. Με ερωτόχρηστο, εσάς ιδιαίτερος. Τον κύριο Μανώλη τον Μπρόχο, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέφυνα, τον κύριο Δημήτρη, τη Μαρίκα, τα Τσπολιδάκια, τον Νίκο Πελαζάδη Μελιζάνε και την κυρία Αγάπη. Και αν μπορείτε, βάλετε ένα τραγούδι του Μαζοκοπάκη, το Βρασόλι,
0: παρόλο. Να ακούσουμε και έναν άλλο, κυρία Ευγεία, να ακούσουμε και έναν άλλο. Αντώνης λέει τόσα πολλά κομμάτια ο Αντώνης.
2: Ναι, βάλει όποιο θέλει.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι θα κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Με γνώρισες?
0: Όχι, όρισες.
1: Δεν είμαι Κουτσουρά, είμαι Μακρύγιαλο.
0: Συγγνώμη για την παραποίηση το στοιχείο σου.
1: Απέναντι από το Σάγκο ημένο.
0: Με τη δουλειά που έκαμες δεν μπορούμε να σε αφισβητήσουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί η δουλειά σου δεν είναι για αφισβητήτηση. Μια χαρά είσαι τώρα συνταξιούχος όμως.
1: Ναι, αλλά είμαι απέναντι στην πόρτα του ξενοδοχείου μένω, που εκεί είμαι ερωτικός μετανάστης.
0: Να τα μας.
1: Εκεί είμαι ερωτικός μετανάστης, είμαι για πέρα. Και να μας πολλά. Αλλά το λατό πέρα δεν το πιάνουμε.
0: Θέλει ένα να μεταδότη στην από κάτω μεριά.
1: Έχουμε το μέσα του Ερωτόκριτου το πιάνουμε.
0: Του χρωστάμε χάρη του Ερωτόκριτου γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα μου έμαθες βάλε μου του Πιθαρούλη το δάσκαλο.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει Γιάννη, καληνύχτα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
3: Λε ρε Δημιο, τρελάθηκες ρε, χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Θανάσης Κορδαλός και τη Ζαμαριά στο πέρασμα. Το κομμάτι που ζήτησε ο κύριος Γιώργος από την Ιερά Πέτρα. 28 41 0 25 010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Κύριε Δημήτρη, τι θα πει ένα κομμάτι? Όλη την υπόλοιπη ακουβή.

ακούμε Νεκτάριο Σαμόλη. Κομμάτι που έχει ζητήσει εδώ και για αρκετή ώρα ο φίλος ο Γιώργης από τον Άγιο Νικόλαο.

Και συνεχίζουμε με τον καλό φίλο, τον Γιώργη το Λεκάκι. Καλή του ώρα που γεννήνε. Ακούμε το Βοριά. Ευχαρισμένο στην κυρία Μαρίκα, στον Τιμπάκι και στην οικογένειά της.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Για να ακούσουμε τώρα χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικες ρε, χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Επιστρέφουμε στο Βαγγέλη τον Πιθαρούλη και χρόνια πολλά. Η Λίκια Μαρία αφιερώνει στη φίλη της, την Κατερίνα, για τα γενέθλιά της. Σε εύχεται χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά και καλά και από εμάς, Κατερίνα. Επίσης η Λίκια Μαρία χαρίζει στην οικογένειά της.
4: Χρόνια πολλά, αγάπη μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καρδούλα μου, χρόνια πολλά.
0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
5: Φίλε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
0: Γεια σου Νίκο.
5: Ναι, αφιερώνουμε σε όλο το ακροατήριο το Γιάννη τον
0: Πρόκο.
5: Έχουμε καιρό να τον αφήσουμε.
0: Α, δούμε.
5: Έχει καλαρώσει πολύ.
0: Α, δούμε, Νίκο. Να είσαι καλά.
5: Σε όλους τα ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, μας ακούτε. Γεια σου Μανώλη.
6: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
6: Καλά είσαστε.
0: Μια χαρά εσύ.
6: Καλά, καλά. Εδώ εβόλες πάλι ο κάθε μου.
0: Τι λέει η Νέα Πολύ.
6: Θα πω ένα καλησπέρα σε όλους. Καλές εκπομπές. Ή τ' άλλο να πω τώρα.
0: Τι λέει η Νέα Πολύ με τα έργα. Λες και είναι Μαχάταν.
6: Εντάξει. Τα μόνο είναι άπολη για τα όλα.
0: Τον Άγιο τον πιάνει στην άκρα μέχρι στιγμής.
6: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη.
6: Να είσαι καλά, τα λέμε.
0: Καλό βράδυ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Μανώλη. Να σε καλά. Να το χαίρεσαι το φιλιότσο σου. Πάντα χαρές.
1: Καλό βράδυ.

0: από μάτι για απόψε. Δημήτρης Μπεντίνης στη λύρα, Γιώργος Χερούλης στο ένα λαούτο, Μανώλης Τζανάκης στο άλλο λαούτο και στο τραγούδι και στους στίχους του λέει, Γιώργος Κουρουμπάκης στον μπάσο. Και η άλλη φωνή είναι δική μου,
1: στο όνειρο μου,
0: με τους στίχους που λέω δικούς μου,
1: μου
0: για τον καλό φίλο τον Νίκο στην Αυγενική και την παρέα του. Το ζήτησε.
1: Έλα να τα μωθούμε.
0: Είναι ζωντανή ηχογράφηση, απόσπασμα από τη την εκπομπή που μεταδόθηκε από το Λατό FM 13 του 2022.
1: Δεν ξανακάνω όνειρα

0: Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε.
1: Πολλά ναι, γεια σε με.
0: Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο.
1: Πού σε παραπλανούνε.
0: Εκπομπή που σας προσέφερε η ψυσταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο και ήταν τον τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο.
1: Κι αυτά δεν ξέδιλουνε.
0: Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your place. Give me your place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Και τώρα.
1: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

καθώς φυρίζει ο αλήτης ο καιρός. Έτσι που νιώθεις λίγο λίγο πια να χάνεσαι μέσα.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Δωμάτιο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
0: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
0: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
0: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες τις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.